Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν και κρύβουν.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά.

τόσο δακρύ. Μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι,

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα. Σας μια δροσερή καλημέρα από τον Γιάννη Βαβαλικούδη.
0: Το Χάρη Καταρίδη.
1: Και την πρωινή περιπόλεια. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, αλλά μόνο σήμερα μπορούμε να σας δώσουμε δροσερή καλημέρα.
0: Ναι.
1: Διότι σήμερα είναι μια δροσερή μέρα, ένα διάλειμμα στη ζέστη του καλοκαιριού, πολύ αναζωογονητικό. Θα τα πούμε μετά, θα πει ο Γιάννης και τις θερμοκρασίες. Να πούμε ότι ακούτε την πρωινή περιπόλεια από το ράδιο Εύρος, όπως κάνετε κάθε Δευτέρα και μέχρι Παρασκευή, Πέμπτη σήμερα 9 του Ιούλη του 2026, πάντα από τις 7 μέχρι και τις 10, είπαμε από τις συχνότητες του ράδιο Εύρος, δηλαδή 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού μας, 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου, την Σαμοθράκη αλλά και την υπόλοιπη Θράκη δυτικότερα. Και φυσικά radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Παράλληλα τρέχουμε ένα live streaming από το Facebook του Radio Evros, όπου μπορείτε να μας βλέπετε, μας δείχνετε στα παιδιά σας αν δεν τρώνε το πρωινό και όλα τα σχετικά, και φυσικά να μας γράφετε και καμιά καλημέρα.
0: Ναι, το έκανε η Ξανθήπη.
1: Μπράβο την Ξανθήπη, καλημέρα.
0: Και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, 9 Ιουλίου σήμερα και... γιορτάζουν.
1: Σήμερα είναι του Αγίου Παγκρατίου, του Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Σταυρομενίου. Του Σταυρομενίου. Λοιπόν, γιορτάζουν τα ονόματα Παγκράτης και Παγκράτιους, δηλαδή και Παγκρατία. Χρόνια τους πολλά, εφόσον υπάρχουν κάπου. Ήξερα το Παγκράτιο μέχρι τώρα ως την αρχαία πολεμική τέχνη. Τώρα
0: υπάρχει όνομα.
1: Συνειδητοποιούμε και ότι υπάρχει ως όνομα. Θα μου πεις το δικό σου καλύτερο είναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, Ανατολή Ηλίου. Είχαμε στις 6 και 10, δις Ηλίου θα έχουμε 10 λεπτά πριν από τις 9.
0: Μάλιστα. Και επειδή αναφέρθηκε ο Χάρης στις θερμοκρασίες, να πούμε ότι αυτή την ώρα στη Σαμοθράκη έχει 21,7 βαθμούς Κελσίου, η Αλεξανδρούπολη έχει 25,4 και πάμε τώρα. Σουφλή 21, Δηδημότυχο 20,9, Ορεστιάδα 20,2.
1: Σίγουρα. Τη σημερινή ημέρα κοιτάς.
0: Ναι.
1: Μπα. Δεν τη φαίνεται καθόλου.
0: Κι όμως.
1: Είναι πόσο μεγάλο.
0: Ναι. 20,2 θερμοκρασία στην Ορεστιάδα. Στα Δίκαια έχει 18,6.
1: Χθες είχε 17 και προχθές είχε 15.
0: Τι να σου πω. Του μετεωρολογικού δεν τα βλέπω.
1: Ναι, βρε παιδί μου, καλά κάνει. Προφανώς τόσο είναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί η αίσθηση είναι τουλάχιστον 5-6 βαθμούς λιγότερη.
0: Ναι, κι όμως. Αυτή είναι η θερμοκρασία.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Okay, ναι. Θα ανέβει και αρκετά. Θα ανέβει, όχι, ναι. Μέχρι τους 30.
0: Θα σου πω, για που θες, για Ορεστιάδα.
1: Ορεστιάδα.
0: Σήμερα στην Ορεστιάδα θα φτάσει τους 29 στις 6 ώρα το απόγευμα. Γιατί αυτό το σκηνικό, το βροχερό, πρόκειται να αλλάξει από τις 3 και έπειτα. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή μέχρι τις 12 θα έχει 22. Στις 3 θα έχει 28. Δηλαδή από τις 12 ως τις 3 θα ανέβει κατά 6 βαθμούς Κελσίου. Και ακόμη ένα βαθμό από τις 3 έως τις 6. Και μετά έρχεται Παρασκευή με 31 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία, Σάββατο με 33 και Κυριακή με 36.
1: Έρχεται και ο Χρυσόστομος ο Παρανός και μας φέρνει θερμοκρασία.
0: Ναι, μπορεί να το πει κανείς και έτσι. Λοιπόν, 9 Ιουλίου σήμερα, και εκτός από το Παγκράτιο, σαν σήμερα το 1816, η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι σαν σήμερα προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται 3 αρχιερείς και η πρόκριτη του νησιού. 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μια από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein, που πέθανε
1: 55.
0: Πέθανε ένα χρόνο νωρίτερα, τον Απρίλιο δηλαδή.
1: Α, είχε υπογράψει.
0: 4, ναι, ναι. 3 ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ.
1: Περίμενε, τι εννοείς, πέθανε μία μέρα νωρίς. Πότε είπες?
0: Το περασμένο Απρίλιο.
1: Για πότε μιλάμε?
0: Ρε παιδάκι μου, τώρα είναι Ιούλιος.
1: Ωραία, ποιο έτος λέω, ποιο έτος.
0: Το 55.
1: Α, μπράβο, το 55, εντάξει, okay.
0: Ναι. Το 56 έχουμε έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που πλήττει τη Σαντορίνη. Με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου.
1: Ήταν μια περίοδος σεισμών και τη δεκαετία και η Κεφαλονιά είχε σχεδόν σβηστεί. Η Κεφαλονιά ή η Θάκη, λέω.
0: Η Λευκάδα. Η Κεφαλονιά.
1: Ναι, και πες τη βρε τώρα, γιατί μου φύγε.
0: Η Θάκη, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Κέρκυρα.
1: Έλα, ναι, το μόνο που δεν λέμε.
0: Εκεί στα Επτάνησα.
1: Στα Επτάνησα. Κοίτα ένα δύσκολο μου που τράβηξα.
0: Ζάκυνθος.
1: Θα το θυμηθώ.
0: Ζάκυνθος. Ωραία. Λοιπόν, το 1959 αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Ο Μανώλης ο Γλέζος. Έτσι. Λοιπόν, το 1935 θα σήμερα γεννιέται η Mercedes Σόσα, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή με το προσωνύμιο La Negra. Το 1956 γεννιέται ο Tom Hanks, ο Αμερικανός ηθοποιός που είναι έτσι ιδιαίτερα φιλέλληνας, αγαπάει τη χώρα μας, έχει επενδύσει σε αυτήν. Το 1959 γεννιέται ο Jim Kerr, σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simply Minds, και από θανάτους το 1771 σαν σήμερα πεθαίνει ο Μιχαήλ Μπακνανάς, κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο νέο κόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Το 1932 πεθαίνει ο King Cab Zile, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας χρηστικών ειδών Zile. Και το 2000 σαν σήμερα πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού.
1: Αυτά. Μάλιστα. Τον Tom Hanks του κάναμε και Έλληνα, έτσι του δόθηκε και υπηκότητα, νομίζω.
0: Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, ναι. Καλημέρα στο Βασίλη, στο τυχερό.
1: Ω, Βασίλη, Βασίλη, και σε ψάχναμε.
0: Όντως.
1: Με ποια αφορμή το ψάχναμε να δώσει ρεπορτάζ από το τυχερό, τι είχε συμβεί?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Α, για τα πολιτιστικά, για τις εκδηλώσεις που γινόταν κάτι εκεί. Που είχαμε πει για το ότι είχε απλωθεί σε όλο το Δήμο Σουφλίου κάποιες εκδηλώσεις που λέγαμε.
0: Είναι ακόμα αυτό το πολιτιστικό, ναι, καλοκαίρι του Δήμου Σουφλίου.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για να πάμε στην ανάγνωση των αθλητικών πρωτοσέλιδων, αρχίζοντας πάντα από τη Live Sport. Ναι της κυβέρνησης στον Ολυμπιακό για το νέο παλάτι Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ετοιμάζει την νομοθετική ρύθμιση με την οποία γίνεται δεκτό το αίτημα του Ολυμπιακού για αύξηση του ύψους της, στο μεταλλικό σκέπαστρο από 40 σε 52 μέτρα. Μάλιστα, πέρασε λοιπόν του Ολυμπιακού, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη πλέον. Κόκκινος ο μάγος, κι άλλο μάγο φέρνει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα, τσίρκο θα το κάνει. Ο παιχναράς που άφησε άφωνη πέρσι την Ευρώπη, ο Ζαν Μοντέρο, θα ζωγραφίζει στο ΣΕΦ με τη φανέλα του Ολυμπιακού τα επόμενα χρόνια. Σκληρή στάση, λέει τον κόκκινος μάγος, ναι, των ιδιοκτητών για Dorsey Walkup. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα, λέει. Όταν ο παίκτης σέρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Έτσι είναι. Ανακοίνωσαν το Δομινικανό Σταρ, λοιπόν, οι Αγγελόπουλοι, στην παρουσίαση της νέας φανέλας, δείχνοντας, λέει, αυτή με το όνομά του. Πήγαν δηλαδή και σε αυτό το που εκτυπώνει. Λες, οι ομάδες έχουν δικό τους αυτή τη θερμό...
0: ναι, φαντάζομαι πως έχουν. Κοίταξε, στις μπουτίκ των ομάδων, άμα πας στο γήπεδο του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ...
1: Προφανώς μπορεί να σου εκτυπώσει εκείνη την ώρα.
0: Οπότε εκεί στο γήπεδο έχουν τέτοια εγκατάσταση.
1: Μάλιστα. Εφτάστερο υπερόπλο. Και ξέρετε ότι το έγραψε η Live Sport, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός αποτρέλανε την Ευρωλίγκα ανακοινώνοντας την απόκτηση του θορυκτού Γκερσόν Γιαμπουσέλε για 3 χρόνια. Ο οποίος είναι 2-1, δεν είναι ψηλός παίκτης για μπάσκετ. Α. Και παίζει 4-5, μόλις 2-1.
0: Ναι.
1: Λες μόλις σε αυτά τα ύψη. Υπερήφανος και ενθουσιασμένος δηλώσε ο Γάλλος παιχταράς, του οποίου η μεταγραφή θα ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει το Λιόπουλο ο ΠΑΟΚ και προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ. Όλα ανοιχτά καθώς στον Παναθηναϊκό επιστρέφει ο Μωραΐτης από το δανεισμό στον Ηρακλή. Πιο κάτω Φορτούνης όπως παλιά, δεν μπορώ να διαβάσω τα γράμματα, εκεί είναι θέμα εκτύπωσης. Στην ΑΕΚ για τα όνειρά μου, μια άλλη είδηση, επίσης προτάθηκε ο Γκασαμά για τον Παναθηναϊκό. Τι είναι αυτό, ΠΑΟΚ είναι, ΠΑΟΚ είναι. Και
0: Παναθηναϊκός είναι, όχι.
1: Παναθηναϊκός είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Γκασαμά με πράσινα γράμματα είναι γράμματα, για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι. Στόπερ της Μπάλτικα.
0: Ναι.
1: Σαντα Μαρία πρώτων πυλών, παραδίπλα.
0: Ναι, αυτός είναι και ΠΑΟΚ.
1: Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ και πάμε πιο κάτω, εκεί που διακρίνονται τα γράμματα. Μπάσκετ, ευρωκληρώσεις. Βατός όμιλος για ΑΕΚ, ανοιχτός για Άρη, ψηλά εμπόδια για ΠΑΟΚ, δύσκολα για Περιστέρι. Άρης, αποσύρθηκε και το δεύτερο βαν, άνοιξε ο δρόμος για μεταγραφές. Ηρακλής, στη Θεσσαλονίκη ο Ματσάρη, στα Κιανόλευκα ο Νταουσίλιο. Παναθηναϊκός στην 7η αγωνιστική, 7-11 του, το πρώτο ντέρμπι αιωνίων. Α, αργούτσικα. Μουντιάλ 2026, Ελβετία κόντρα στην Αργεντινή, 4-3 την Κολομβία στα πέναλτι. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Sport Day.
0: Για να δούμε τι έχει η Sport Day σήμερα. Αρχηγού παρόντος γράφει ο Κώστας Φορτούνης. Επέστρεψε αγριεμένος με goal foul και assist για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη φετινή του νίκη. Ο κάπτεν ζωγράφησε στο 1-1 με εκτέλεση ποίημα και τάισε τον κεφάτο Γιάρεμτσουκ για την ανατροπή σε βάρος της Ρακόβ. Έληξε 2-1. Πολλά νέα πρόσωπα και άλλες τόσες δοκιμές από τον Μεντιλίμπαρ που μοίρασε

0: Μπαμ με τον Θηριώδη για Μπουσέλε και ο Ολυμπιακός με τον Πύραυλο Μοντέρο. Ο Επτάστερος λοιπόν ανακοίνωσε για τα επόμενα 3 χρόνια τον σπουδαίο διεθνή Γάλλο ψηλό. Οι συνολικές απολαβές του θα φτάσουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Αδέλφια μου, ο Λεσόρ Κιουφάλ, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, δήλωσε. Και θέμα, αυτά θα δώσει ο Μπόγκα. Από την άλλη τώρα, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ επισημοποίησε την απόκτηση του απίθανου δομινικανού γκάρτ για την επόμενη τριετία με εντυπωσιακό τρόπο. Εντάξει, τώρα εντυπωσιακό, okay, δεν το λες. Τι είπαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι για το μέλλον του, τον walk-up Ντόρσεϊ Παπα-Νικολάου και τον νέο σεφ Μπαρτζόκας? Ο κόσμος μου ζητάει να πάμε για το 5ο ευρωπαϊκό. Αυτό έλεγε.
1: Τι είναι δηλαδή.
0: Μην το θέλει.
1: Ε? Για το 6ο μετά και για το 7ο.
0: Λοιπόν, θέλει ηγέτη στον άξονα ο Παναθηναίκος στο ποδόσφαιρο. Στην άκρη μπαίνει ο Γκένσεν. Προτάθηκε και ενδιαφέρει ο Μπιλάλ Ναντίρ, που έμεινε ελεύθερος από την Μαρσέη. Διαψεύδει η ΠΑΕ τα περί πρότασης στην Μπάλτικα για τον Γκασάμα, όχι όμως το ενδιαφέρον. Ανεβάζει στροφές ο Ντεφράι και το πλάνο Νίστρουπ. ΑΕΚ, επισήμως Αλεξίου. Ανακοινώθηκε από την Ένωση η μεταγραφή του 21χρονου στόπερ από την Ίντερ. Απέσυρε το ενδιαφέρον της η ΑΕΚ για Εντσάμ, λένε στο Καμερούν. ΠΑΟΚ έκλεισε Σάντα Μαρία. Σήμερα η απόφαση, αν θα πάει η Ολλανδία ή Θεσσαλονίκη ο Γάλλος Χαφ για να περάσει τα προβλεπόμενα τεστ, κόντρα και στην απόκτηση εξτρέμ. Σε καλό δρόμο του Χατζηδιάκου. Άρης, μεταγραφές με υπομονή, δυνατά φιλικά με άρωμα Champions League, στασιμότητα για Μάγνουσον. Ηρακλή στο στόχαστρο Μπάρακ Μουνιώθ. Πιο κάτω έχει εδώ κάτι με κίτρινα γράμματα για να δω αν μπορώ να το διαβάσω. Πανετολικός, δυνατό μπάση. Νο. Okay. Μουντιάλ, παγκόσμια υπόκληση στον Μέση. Γαλλία, Μαρόκο απόψε στις 11 με θεά την τετράδα. Και ο τρελός του χωριού γράφει εντός εισαγωγικών εμφύλιος στον ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ, κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι η Μέτρο Σπορ θα είναι μέσα στη χαρά τη. Πάμε να δούμε το φως των σπορ. Επιστροφή με γκολ και ασίστ για το Φορτούνι. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-1 τη Ρακόβ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Η μπαγκέτα στον αρχηγό. Ο Φορτούνις ισοφάρισε με απευθείας χτύπημα φάουλ στο 85 και έδωσε την ασίστ στο Γιάρεμτσουκ για το τελικό σκορ στο 90-3. Οι Πολωνοί είχαν ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Μπρούνες στο 70. Πολλές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, δραστήριοι Ρόντιναϊ και Τσικίνιο, δοκάριο Τσιπιόνι στο 15, τι έδειξε ο Μαφέος στο ντεμπούτο του, στο τέλος μπήκε και ο Σμαϊλοβίτς λόγω τραυματισμού του Ρέτσου. Πράσινο φως για το Παλάτι, θετική η κυβέρνηση για το νέο Καραϊσκάκη, κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση το σχετικό νομοσχέδιο για την αύξηση του ύψους από 40 στα 52 μέτρα. Εν αναμονή της άφιξης του Ρόκα, χάφ από το πολύ ψηλό ράφι τύπου Άμραμπατ ή Μπρόζοβιτς, οι Βούλγαροι επιμένουν για Στάνιτς. Από την αριστερή πλευρά της εφημερίδας, άλλοι θα έχουν το πρόβλημα. Για 2-1 χρόνια υπέγραψε στους Πειραιώτες ο Ελ Προβλέμα, που δήλωσε πανέτοιμος. Και επίσημα στον Ολυμπιακό Μοντέρο, τον οποίο ανακοίνωσαν οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, δείχνοντας τη φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό 8, κατά τη χθεσινή παρουσίαση της εκτός έδρας εμφάνισης για τη νέα σεζόν. Ωραίο θα ήταν ο ένας Αγγελόπουλος να κρατούσε τη φανέλα με τον αριθμό και ο άλλος μια φανέλα με το ποσό που θα πάρει ο Μοντέρο. Μπαρτζόκας, με δική μου εισήγηση οι μεταγραφές Μοντέρο και Μίλερ Μακιντάιρ, πολύ χαρούμενος που θα έρθουν, η αισιοδοξία των Προέδρων για Παπα-Νικολάου και οι ατάκες με νόημα για Walk-up και Dorsey. Τι υπόθηκε, τι λένε τα Ελληνόπουλα? Θέλουν περισσότερα χρήματα. Καλά κάνουν. Ναι. Πού θα πάει, σου λέει. Μια καριέρα είναι αυτή. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Μετά τι θα κάνουν. Τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου για την έναρξη της πενταετού συνεργασίας της ΚΑΕ με τον νέο χορηγό της φανέλας και γαλλική παροικία? Μετά τους Λεσόρ και Φαλ, ο Παναθηναϊκός προσέθεσε στο ρόσερ του και τον Κερσόν για Μπουσέλε για 3 χρόνια αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ανακοινώνονται πολύ σύντομα και οι Μπαντιό και Μπόγκα και θα γίνει χαμός. Επίσημα και τρινόμαυρο, στην επόμενη της ανακοίνωσης του Κάρινεν, η ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι ολοκλήρωσε το δανεισμό του 29χρονου διεθνούς με την Ελλάδα με την Ελπίδων, στόπερ Χρήστου Αλεξίου. Δέος και οργή, η νέα αποθέωση από τον ποδοσφαιριστή

0: Περικό πλανήτη για το Λιονέλ Μέση και οι έντονες αντιδράσεις της Αιγύπτου σε βάρος της διαιτησίας. Η Ελβετία αντίπαλος της Αργεντινής στους 8 απέκλεισε στα πέναλτι την Κολομβία. Φαβορή και ρεβάνς απόψε, αυλέ απόψε στην πρωίμη τελική φάση με τη Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο. Αυλαία, έναρξη της αυλαίας, άνοιγμα της αυλαίας. Με αέρα η μπλε για πρόκριση πίστη η Αφρικανή για απάντηση στο χαμένο ημιτελικό του προηγούμενου Μουντιάλ. Θα γίνει ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Επιμένει αγγλικά με την προφορική συμφωνία με τον Mason Greenwood της Μαρσέη. Η Φενέρμπαχτσέ έκανε πρόταση για να εντάξει στο δυναμικό της τον 30χρονο επιθετικό Όλι Watkins της Aston Villa. Και τέλος, ένα βήμα πιο κοντά, η Εθνική Νέων Γυναικών Μπάσκετ νίκησε την αντίστοιχη της Τσεχίας με 67-58 και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού K20 με απότερο στόχο την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Έλαμψε η Στολίγα με 21 πόντους, κρίσιμα καλάθια η Χατήρα με 10 πόντους. Δηλαδή είμαστε σε χαμηλότερη κατηγορία στο μπάσκετ γυναικών, αυτό των νέων γυναικών. Βρε, δεν το περίμενα. Κόκκινος πρωταθλητής.
1: Λοιπόν, σιγουριά για Ρόκα και Στάνιτς. Εισιτήριο για Ολλανδία. Ο Μέντι τους περιμένει την άλλη εβδομάδα στην προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στον Κροάτη Μέσο, που έμεινε ελεύθερος από την Αλ Νασάρ, στα φαβορί και για τον Μαροκινό Χαφ. Βουίζει η Τουρκία για Άμπραμπατ αλλά και Μπρόζοβιτς.
0: Πήγαινε στο χωριό. Ακουγόταν ένα βουητό από την Αδριανούπολη.
1: Λοιπόν, πιο πάνω, Μπαρτζόκας, μου αρέσουν πολύ οι παίκτες που πήραμε. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια ο εφιάλτης του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκα έτοιμο στο μήνυμα του Μοντέρο. Πιο κάτω, η γέννηση ενός θρύλου. Το μυθιστόρημα του Νίκου Γαβαλά στις 6 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Okay. Ανώτερος από την πολύ πιο έτοιμη Ρακόφ ο θρύλος, έκανε την ανατροπή 2-1. Μαέστρος με φάουλ αλαμέσιου Φορτούνης εκτέλεσε μαγικά. Ρωμάν, εδώ είναι το σπίτι σου. Γκολ από αυτά που έλειψαν με σφραγίδα Γιάρεμτσουκ. Γενικότερα έλειψαν τα γκολ πέρυσι από τον Ολυμπιακό.
0: Τώρα τα έβαζε και Γιάρεμτσουκ. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ρεσιτάλ από τον κύριο πρόεδρο. 2 νέες μοναδικές σελίδες. Το ποδόσφαιρο δεν παίζεται πια στον ουρανό. Και DPG, έχεις ακούσει για το salary cap? Προφανώς έχει ακούσει, το έχει πληρώσει κιόλας. Δημήτρης Βερβελές, τα πρώτα μηνύματα και η ποιότητα που ψάχνει. Θετικά τα πρώτα δείγματα από Μαφαίο και μικρούς. Βιδάλης, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Πρόλαβε τους κλέφτες Ολυμπιακός και ο Κόρμπος στην Ακαδημία.
0: Σε λίγο τους κάνουν συμβόλαιο από τα 10.
1: Ναι.
0: 15χρονος είναι ο πιτσιρικάς.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ με Φάλκο. Αντβέρπ, η ΑΕΚ στον όμιλο του BCL. Φάλκο και Αντβέρπ. Συν μία ακόμη ομάδα που θα προκριθεί από τα προκριματικά. Η Φάλκο ποιας χώρας είναι? Ξέρω. Η Αντβέρπ είναι βελγική, δεν είναι βελγική?
1: Ναι.
0: Pressing. Ο Νίκολης δίνει μεγάλο βάρος στην ασφυκτική πίεση και Γιώβιτς και Βάρκα έμειναν μετά το τέλος της προπόνησης και εκτελούσαν ασταμάτητα. Βρήκαν άδεια εστία. Για την αγάπη του και το όνειρό του, λέει κυτρινόμαυρος και ο Χρήστος Αλεξίου, που στα 21 του χρόνια ανακοινώθηκε από την ομάδα της καρδιάς του και θέλει να γράψει τη δική του ιστορία. Πήρε τη φανέλα με το νούμερο 5, όλα όσα έκανε στις 2 προπονήσεις του με την Ένωση. Και πάμε Sport Time.
1: Πάμε Sport Time. Εδώ έχουμε τώρα το Μεντιλίμπαρ ανάμεσα σε Φορτούνη και τον άλλο, το ξέρω. Του Γιάρεμτσουκ, βρε. Ναι, ναι. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας, λέει εδώ πέρα ο Μεντιλίμπαρ. Και προχωράμε στην επόμενη που είναι η Μέτρο
0: Σπορ. Για να δούμε, έχει Μέτρο Σπορ, που σημαίνει ότι θα δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Πια πάνω όμως, 8ος ο Μικέλε Νταουσίλιο, ανακοινώθηκε η απόκτηση του 25χρονου Ιταλού μεσοεπιθετικού. Ήρθε ο Ματσάρη, έπιασε δουλειά. Αύριο η επίσημη παρουσίασή του σε συνέντευξη τύπου. Αυτά είναι στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής θα είναι μια άλλη ομάδα.
1: Φτιάχνει ομάδα.
0: Του κόσμου που πήρε, ναι. Τώρα τι ποιότητα θα έχει αυτή η ομάδα και πόσο θα δέσουν.
1: Χωρίς το Γιουμπιτάνα.
0: Αλλά σίγουρα θα είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα από άποψη παιχτών. σε σχέση με αυτή που ανέβηκε. Λοιπόν, αύριο η επίσημη παρουσίασή του σε συνέντευξη τύπου του Ματσάρη. Ιταλικό σενάριο για το διεθνή τσέχο μεσοεπιθετικό Αντωνίν Μπαράκ και ισπανικό για τον αριστερό μπακ Ντάνι Μουνιόθ που ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Τώρα στο κέντρο του πρωτοσέλιδου Σάντα Μαρία και καλή πρόβα. Το είπαμε λατινική προφορά. Φιλικό 90 λεπτών με τη Τβέντε το Σάββατο χωρίς θεατές και ο Λύση θέλει να δει πρόοδο, ενώ ελπίζει ότι θα αποκτηθεί τουλάχιστον ο κλεισμένος Σάντα Μαρία και θα προλάβει να δηλώσει παρόν στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς. Προσπάθειες για εξτρέμ, αναμονή για Χατζηδιάκο. Ο ένας μετά τον άλλον οι σύνδεσμοι ζητούν βρείτε τα. Να, αυτό είναι το θέμα, αλλά δεν το αναδεικνύει τόσο πολύ. Σύλλογος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Ηλιούπολης. Ο λαός του ΠΑΟΚ απαιτεί από όλους σεβασμό. Τέλος οι ανακοινώσεις, οι διαρροές, οι υπενιγμοί και τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Σύλλογος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Καβάλας. Σεβαστείτε τα αδέρφια εκεί ψηλά. Παρατράβηξε το αστείο. Καταλάβατε και στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και τώρα έρχεται η ώρα της αλήθειας. Αρχίζουν σήμερα οι μάχες για την πρόκριση στους 4 με το Γαλλία-Μαρόκο. Παράνοια στην Αργεντινή με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς για την τρελή ανατροπή. Από την αριστερή στήλη Ματ Μόργαν και επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού Γκάρτ που έγινε και έγινε η έκτη μεταγραφή του νέου Άρη. Let's rock το πρώτο μήνυμά του. Βατό σχετικά ο όμιλος στο Eurocup, Λεμάν από τη Γαλλία, Χάπολ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ, Σαν Πάμπλο Μπούργκος από την Ισπανία, Τσεντεβίτα από τη Σλοβενία, Τουρτόνα, Ιταλία, Άρης, Ελλάδα, Ροστοκ, Σιγούλφς από τη Γερμανία και Ρίγα Ζέλη από τη Λετωνία. Ο Ζήσης δήλωσε θα δώσουμε τα πάντα για να εκπροσωπήσουμε όπως πρέπει τον Άρη. Και μπασκετικός ΠΑΟΚ σε τρεις μέρες, 1,500 δηλαδή, διαρκείας. Ζωηρό το ενδιαφέρον των οπαδών του ΠΑΟΚ, στόχος να ξεπεραστούν τα 5.000 εισιτήρια. Δύσκολος ο όμιλος στο EuroCup, Μονακό, Γαλλία, Μπαχτσέσεχιρ από την Τουρκία, άλλη είναι αυτή, Μαρέσα από την Ισπανία, Ούλμ από τη Γερμανία, Ρώμα από την Ιταλία, Λετκαμπέλης από τη Λιθουανία, ΠΑΟΚ Ελλάδα και Μπαλκάν Μπόντευγκαρτ από τη Βουλγαρία. Τρινκέρι δεν καθορίζει η κλήρωση της σεζόν μας και με νέο σήμα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Ωραία, πέρασε και η ώρα, είναι ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Αθλητικό διάλειμμα.
1: Ακούμε και μουσική, cooling break. Ακούμε και μουσική και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα σε λίγα λεπτάκια. Να καλημερίσω τον Θανάση και τη Δέσποινα με την ευκαιρία.
0: Καλημέρα λοιπόν.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σχόλια στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε.
1: Όχι, oh yes.
0: Ναι, τι
1: είναι αλήθεια. Κοιτάω αν άνοιξες τώρα το κανάλι του ήχου ή αν όλα αυτά που λέγαμε εδώ πέρα τα άκουγε όλος ο πλανήτης. Ναι. Γιατί λέγαμε εδώ διάφορα εμείς. Δικά μας μυστικά, καταλαβαίνετε πώς είναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, τα δικά μας
1: που λένε. Δικά μας που λένε. Μπορεί να βρίζουμε κανέναν.
0: Okay,
1: μπορεί ναι. Να λέμε ποιον έχουμε ερωτευτεί από τους ακροατές μας που είστε πάρα πολύ καλοί.
0: Τι
1: βρε, αγνή αγάπη, βρε, ανθρώπινη.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Τέλος πάντων, να σοβαρευτούμε και να πούμε ότι συνεχίζετε να ακούτε την πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαβαλικούδη.
0: Το Χάρη Καταρίδη.
1: 97,1 για το βόρειο τμήμα του νομού και το κεντρικό. 95,3 για το νότιο. RadioEvros.gr διαδικτυακά. Καθώς και η ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Radio Evros τρέχει. Και να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε το κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων του Βάνη του Κασαπιάν. Αρδευτικά, επίσης είδη θέρμανση στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Παλιό, πολύ παλιό, από το 1924. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη της Ορεστιάδας, αλλά και συνεργείο οχημάτων, στην Καλλιπόλεως 73, Μαλλιοχαγού, Διαμάτη, γωνία. Το τηλέφωνο είναι το 2552-028-525. Παρέα με τα άνθη φυτά μπελιάς που τα προτιμάμε για γάμους, βαφτίσεις, για οποιαδήποτε δραστηριότητα και οποιαδήποτε εκδήλωση αγάπης χρειάζεται αυτό το λουλούδι, αυτή την ανθοδέσμη, αυτό το ευγενικό δώρο, την προσφορά αγάπης, ας το πούμε έτσι. Σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο τα άνθη φυτά μπελιάς, απέναντι από το νοσοκομείο στο Διδημότυχο και κεντρικά εδώ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 στην Ορεστιάδα. Μαζί μας είναι το Παντρόν, το καφέ μπαρ Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης, είναι ο ομφαλός της Ορεστιάδος και του ελεύθερου χρόνου.
0: Ωραία. Και το ψάρουμε επίσης μαζί μας, Ορεστιάδα και Διδημότυχο, για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων.
1: Πάμε στην ανάγνωση.
0: Πάμε
1: των
0: να δούμε.
1: Πολιτικά
0: πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Χάρη.
1: Το Μανώλη Κουτάκη.
0: Εννοείται, ναι.
1: Για πόσο υπνοτισμένη λέει. Γιατί έχω την εντύπωση ότι σήμερα είναι λίγο μικρότερος.
0: Μπορεί.
1: Έτσι, σαν να έκαναν σμίκρυνση στη φωτογραφία. Αποκλειστικό. Η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία εντός εισαγωγικών. Ολοκληρώθηκε η εκτροπή στη Βουλή με την πραξικοπηματική άρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις αστείες δικαιολογίες για να μην κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης. Θα γίνει ένας χαμός σήμερα γενικότερα και από τα μέσα ενημέρωσης που θα είναι πρώτο θέμα κατά τα φαινόμενα αυτό, αλλά και γενικότερα θα συζητηθεί. Ανοίξτε κανένα, πώς λένε, κοινωνικό δίκτυο να δείτε τι θα γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ένα αυτό και ένα αυτό που είπε η Ντιόγκο,
0: η ωραία Ελένη.
1: Την ωραία Ελένη που
0: υποδίεται. Ότι ο Όμηρος έριξε τις γυναίκες, το γυναικείο φύλλο.
1: Έριξε πολύ χώρο στις γυναίκες, κακός ας πούμε. Έτσι. Και μια άλλη κριτική που μπορεί να έκανε ας πούμε, η συγκεκριμένη είναι ότι παλιότερα που οι άνθρωποι ζούσαν στις σπηλές είχαν πολύ άσχημο ρόλο οι γυναίκες. Τις έπαιρναν από τα μαλλιά και τις πηγαίναν μέσα για να τεκνοποιήσουν ας πούμε. Δεν είναι. Δεν είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το διορθώσουν οι άνθρωποι του σπηλιά.
1: Μεταξύ, ο Όμηρος εξυμνεί τόσο τις γυναίκες που τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είναι αντίστοιχο δηλαδή για την εποχή του και τη θέση που κατηχαίνει η γυναίκα στην πραγματικότητα. Πάμε. Εθνική ντροπή, γράφει παρακάτω ο Σάλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Πόντιος Πιλάτος λέει ο Ρούτε για το Αιγαίο. Τι σκαρφίστηκαν πάλι. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Μητσοτάκης. Με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα. Ούτε ένα σουτζούκ λουκούμ, ρε παιδιά. Προσκύνησε στην απόφαση Τραμπ για τα F-35. Ο Τραμπ εντωμεταξύ, για να είμαστε και ειλικρινείς, είπε: το σκέφτομαι αν θα πρέπει να δοθούν F-35 στην Τουρκία. Στην συνέντευξη του τελευταία. Σήμερα μπορεί να πει θα δοθούν, αύριο θα πει δεν θα δοθούν και η Τουρκία δεν θα πάρει ποτέ F-35. Αλλά τέλος πάντων. Και τους κινητήρες. Τους κινητήρες θα τους πάρει. Πέρασε δίπλα από τον πλανητάρχη και ούτε που τον κοίταξε. Ο Μητσοτάκης τον πλανητάρχη. Ο διπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολομού. Μοτοσυκλετιστές και μέλη των οικογενειών των δύο ηρώων αναχώρησαν από την Κλεμεσό για να έρθουν και να διασχίσουν την Ελλάδα. Έφεσε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αθώωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Και πάμε από την δεξιά στήλη. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Άλλοι αδειάζουν και άλλοι στηρίζουν τον Άδωνη. Λαγός του Μαξίμου πάλι ο Βελόπουλος. Νέα προεκλογικά πυροτεχνήματα. Παγώνουν το ΦΠΑ για τα νεόδμητα. Τροπολογία κοροϊδία για την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Παρατείνουν την απογραφή των ασανσέρ επαόριστον. Όποιος έκανε, έκανε, άντε.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι να ανεβαίνετε με τα πόδια. Κάντε και κορμί. Μάστιγα λέει, 60 Ρωμά σκόρπισαν τον δρόμο στο Θριάσιο νοσοκομείο και επεισόδια στο κέντρο υγείας στα Σπάτα. Τι ακριβώς κάνουν αυτοί.
0: Δεν ξέρω.
1: Εμφύλιος μεταξύ κατηγορούμενων για τα Τέμπη, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, λέει τέλος η εφημερίδα. Και πάμε εμείς στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Ναι, λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα γράφει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το Κάσιους Μπέλι. Ναι, βλέπει τώρα, ας πούμε, έτσι, μια θετική δραστηριότητα στην εξωτερική πολιτική, σε αντίθεση με τη Δημοκρατία νωρίτερα. Λοιπόν, το έθεσε ξανά ο Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 27 οι Έλληνες πιλότοι. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35 και απίστευτος Ερντογάν, ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με τα θέματα αυτά. Okay. Ντροπιαστική στάση από τον Μαρκ Ρούτε που δεν σχολίασε το Κάσιους Μπέλι και Τραμπ δεν έχω αποφασίσει για τα F-35 στην Τουρκία.
1: Ο Μαρκ Ρούτε εντωμεταξύ δίπλα στον Τραμπ είναι σαν μαριονέτα. Είναι πραγματικά να λυπάσαι. Είναι μια κατάντια, είναι ένα ανδρίκελο εκεί. Εντάξει, ας μου κάνει μήνυση. Στενοχωρέθηκε τώρα ο Ρούτε. Αλλά θέλω να πω είναι... Εσείς, ναι πρόεδρε, κάνατε και την Ισπανία να πληρώσει κύριε πρόεδρε. Το 2% δίνει το προϋπολογισμό της για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Ναι κύριε πρόεδρε, και η Άγγλια, τι λέτε ρε φίλε, τι λέτε ρε. Εκπροσωπείς ένα οργανισμό του οποίου ένα μέλος είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έτσι.
1: Τόσο δουλοπρέπεια δηλαδή, έχω βγει από τα ρούχα, μα με δείτε γυμνό στο δρόμο από εκεί.
0: Λοιπόν, βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων. Τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά την παραβίαση της εκεχηρίας από την Τεχεράνη. Εκτόξευση τιμών πετρελαίου, πτώση στα χρηματιστήρια. Επίθεση του Προέδρου των ΗΠΑ κατά της Ισπανίας, ενώ επανέφερε το ζήτημα της Γρυλανδίας. Συμφωνία των μελών του ΝΑΤΟ για εξοπλιστικά άνω των 50 δις. Αμερικανική άδεια στην Ουκρανία για κατασκευή Patriot. Πιο πάνω, προς αύξηση έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους, το μπόνους ανάλογα με εισφορές και αίτη ασφάλισης σε εκκρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων και 298.600 συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται χάρη.
1: Και θα γίνουν περισσότεροι μόλις εγώ στη σύνταξη.
0: Και θα γίνουν περισσότεροι και κάποια στιγμή θα πούν «Α, αφού μπορείτε και δουλεύετε, δεν χρειάζεται να βγαίνετε σύνταξη». Πάμε παρακάτω. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο, η μάνα, ο γιος, ο Ιταλός. Από διπλά 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αεστράτης, πρότυπο πράσινο νησί και οδηγός ΑΑΔΕ για φορολόγηση σε τόκους καταθέσεων και ομόλογα. Ποιες είναι οι απαλλαγές? Από δίπλα σε έκθεση ο Ερμής και ο Απόλλωνας, τα γάλματα είχαν ανακαλυφθεί κοντά στο Ηρώδιο το 2024 και τέλος ανοίγει πάλι πλατφόρμα για την απογραφή των ασανσέρ, τα SOS για τους ιδιοκτήτες.
1: Αυτή η έκθεση με τον Ερμή και τον Απόλλωνα θα μπορούσε να εμπλουτιστεί, δίπλα να είναι και ο Άδωνης ας πούμε.
0: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, πάμε στα νέα.
0: Ναι, τα νέα.
1: Τα οποία γράφουν υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών, αποχώρησε η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας τη διαδικασία μέτωπο στην Ευρωβουλή με την υπόθεση Κούλογλου Πίγασος. Τζίνα Μοσχολίδου, είναι αυτοί που γράφουν εδώ στην εφημερίδα. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Αλέρτ 117 ημερών. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλη και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς, γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πάλι χθες βράδυ το Ιράν. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη αντίδραση στα F-35, λέει, δίπλα τώρα από τη δεξιά στήλη, ανελκυστήρες, παράταση στην απόφαση χωρίς πρόστιμα. Ανοίγουν πάλι οι δηλώσεις για τα ασανσέρ. Μαρίν Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Σάσεξ, μουσείο το σπίτι της Λι Μίλλερ, η γυναίκα που φωτογραφήθηκε στην πανέρα του Χίτλερ. Πάρκινγκ, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Πάρκινγκ 18 ευρώ για μία ώρα. Έχω μία θέση πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, βγάζω στις 20 ώρες 300 ευρώ. Ένθετο υγεία. Πώς περιορίστηκε η απειλή του Χανταϊού? Τα λέγαμε.
0: Αχ, τζάμπα, το πρωί εντωμεταξύ κάπου μου έπεσε η λέξη Χανταϊός και έλεγα πω τι παραμύθι μας πούλησαν, προσπάθησαν μόνο να πουλήσουν.
1: Και εφημερίδες, τρόμο, θα έρθει καινούριο αυτό, καινούριος κορονοϊός έρχεται. Προσφυγόπουλα, ασυνόδευτα παιδιά δύο ταχυτήτων και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γράφει το Μακέλιο στο σημερινό του φίλο. Καλά. Λοιπόν, πληρωμένο ρουσφέτη στον ολιγάρχη από τη βίλα του πεντακοσάρικου. Πόσες κατηγορίες, Γεωργιάδη, φτάνουν στις μίζες του Μυτιλινέου και στην νικιάρικη έπαυλη στο Σούνιο? Η βίλα Τσίπρα στο ναό του Ποσειδώνα, ενίκιο 500 ευρώ το μήνα. Και έχει εδώ φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, απ' όλα. Μεγάλος βρωμιάρης ο Αλέξης τελικά. Η αλλαγή του ΠΚ αθώωσε τον Κρίσο. Η αλλαγή του ποινικού κώδικα αθώωσε τον Κρίσο από τη δωροδοκία στον διευθυντή της ΔΕΗ για να αρπάζει δημόσιες εργολαβίες. Ο επιχειρηματίας Μυτιλινέος κατηγορήθηκε για μίζα 250.000 ευρώ στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Στέριο Νέζη, για να πάρει το δημόσιο διαγωνισμό, αλλά τελικά ο Τσίπρας τον αθώωσε από το κακούργημα. Πιο πάνω, εκκλησιαστική περιουσία. Το ιερό real estate των 15 δις ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με χρυσά ακίνητα. Συντάξεις χειρίας, έρχονται μεγάλες αυξήσεις το Σεπτέμβριο με αναλυτικά παραδείγματα. Και οι εισαγγελείς δεν ντρέπονται. Στην ηλεκτρική καρέκλα αστυνομική στο Άργος, επειδή έκαναν το καθήκον τους, πυροβόλησαν ένοπλο φυγά που πήγε να τους πιάσει. Να τους πατήσει, συγγνώμη. Σχέσεις οργής για σαν το σκύλο με τη γάτα. Τι δικαιούται ο ενοικιαστής όταν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες?
1: Είναι ένα θέμα που κυκλοφόρησε χθες γενικότερο.
0: Ναι. Και τα Δεκεμβριανά του 44 με την πένα του διαπρεπή νομικού και πολιτικού Αλέξανδρου Σβόλου. Αυτά.
1: Υπάγομενη στην εστία προς ανάγνωση αυτής, και ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Τι αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων και σε τι διαφέρει από το κείμενο της Χάγης που μιλούσε για επίθεση της Μόσχας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 28 έως το 30. Καμία αναφορά στην Κίνα, αλλαγή ομολογίας από Τραμπ για την Τουρκία, την οποία, από Τραμπ για την Τουρκία, την οποία χαρακτηρίζει στρατιωτική και όχι περιφερειακή δύναμη. Ηλυμένη η απόφαση για τα στρατηγεία, αλλά θα εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου. Για πόσο υπνοτισμένη, αναρωτιέται ο Μανώλης Κοτάκης, η στήλη αξίζει να διαβάσετε, έχει την αμηχανία του Μητσοτάκη για τα F-35. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι λόγος μας πέφτει εμάς για το τι είδος αεροπλάνο μπορεί να πάρει μια άλλη χώρα, έστω και αν αυτή η χώρα εξοπλίζεται με το βλέμμα σε εμάς. Ναι. Όπως και εκείνη για τις όποιες δικές μας αγορές. Παρέμβαση στις Ευρωπαϊκές Εισαγγελίες για αθώωση κατηγορουμένου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθοριστική τροπή λαμβάνει η αντιμετώπιση των υποθέσεων των παρανόμων αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρενέβη κατά της πρακτικής όπου η επιστροφή των αχρεωστήτως καταπληθέντων ποσών μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε αθώωση κατηγορουμένων. Νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ιράν και κίνδυνος για τα στενά του Ορμούς. Ήδη είναι παρελθόν η συνθήκη ειρήνευσης. Δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση το 96% των πολυτέκνων, μόνο των πολυτέκνων. Προς ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων, α, θα το κάνουν τελικά, γιατί το ξανασκέφθηκε η Λεπέν, είναι το άρθρο του Αλφα Πηδημόπουλου, και η στήλη της ημέρας που φιλοξενεί πάντα το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου, λέει «Αυτοκτονικός ιδεασμός και μύθος του Σύσυφου». Mm-hmm. Ο Σύσυφος δεν ήταν αυτός που γέμιζε το πηγάδι χωρίς πάτο? Τι...
0: Όχι, κάτι άλλο έκανε ο Σύσυφος τώρα.
1: Κουβαλούσε κάτι στην κορφή που ξανά πέφτει και ξαναγίναγε
0: πίσω. Ναι, αυτό, αυτό. Mm. Ναι.
1: Μην καλημέρα. Γίνουμε και εμείς σαν την Νιόγκο.
0: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Σταυρούλα, Θεοδώρα, στην άλλη την Ελένη και στην Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλες.
0: Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η ηρωίδα Ελληνίδα Πάμελα Άντερσον.
1: Το δες αυτό?
0: Όχι.
1: Κοίτα λοιπόν,
0: η ναυαγοσόστρια που έγινε το πρόσωπο των ημερών στη χώρα μας, σώζοντας από πνιγμό όχι έναν, όχι δύο, αλλά επτά λουόμενους, ανάμεσά τους και δύο αδελφάκια. Ούτε στο Baywatch όσα δραματικά έγιναν στην Κεφαλονιά.
1: Λοιπόν, για πες. Να σας πω τι έγινε. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα σχηματισμό στην παραλία αυτή με κύματα και ρεύμα που είχε κατεύθυνση προς τα ανοιχτά. Κάποιοι πρόλαβαν να βγουν. Δεν ξέρω πώς έγινε. Κανένας δεν ξέρει πώς έγινε. Εφτά άτομα όμως εγκλωβίστηκαν, ουσιαστικά παρασύρθηκαν από αυτό και πήγαιναν προς το βάθος. Δεν μπορούσαν να βγουν. Μεταξύ αυτών ήταν και δύο παιδιά. Δύο παιδάκια. Μπήκε λοιπόν η κοπέλα μέσα. Η ναυαγοσόστρια προσπάθησε, επί δύο ώρες προσπαθούσε Γιάννη, και δεν είχε μόνο να αντιμετωπίσει το ρεύμα, είχε και τον πανικό των λουόμενων που κινδύνευαν.
0: Και το δικό της.
1: Ναι, μετά τη βοήθησαν και κάποιοι άλλοι που μπόρεσαν, ήταν πιο έμπειροι κολυμβητές, ξέρω εγώ, μπήκαν μέσα, κατάφεραν να τους βγάλουν όλους αυτούς και δήλωσε μάλιστα η νεαρή, λέει, και μόνο που ήρθε η μητέρα της, μαγκάλιασε και κλαίγοντας με ευχαρίστηση η μητέρα τους, των παιδιών, ναι, ναι, των δύο, άξιζε, λέει, όλη η προσπάθεια. Μπράβο το κορίτσι.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα λίγο πιο πάνω. Δωρεά ζωής από την Decagro του Λαβρεντιάδη για χιλιάδες ψυχές της Αφρικής. 100.000 βιβλία. Mm-hmm. Ναι. Της εφημερίδας Ορθόδοξη Αλήθεια στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας.
1: Ναι. Θα μορφωθούν τα παιδιά.
0: Πάμε παρακάτω. Το ξέρετε, οι καρέτα-καρέτα εξαφανίζουν τους λαγοκέφαλους.
1: Το ξέρουμε.
0: Ναι, το
1: ξέρουμε. Έχουμε σχολιάσει.
0: Και Total Black Mareva στην Τουρκία, στιλιστικά παρασκήνια από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η ανατροπή του αιώνα με τον Ιταλό του Αιγείου, σενάριο σοκ, η μητέρα σκότωσε τον γιο και μετά αυτοκτόνησε.
1: Υπάρχει μια αρχική εκτίμηση που κατά πόσο πιθανότητα είναι λανθασμένη. Φαινόταν η μητέρα να έχει ένα χτύπημα στην πλάτη, ένα τραύμα στην πλάτη. Και λέει, εντάξει, δεν μπορείς να αυτοκτονήσεις χτυπώντας την πλάτη σου. Αλλά θα μπορούσε να ήταν μια κάποια συμπλοκή ή κάποια βίαιη πράξη που έγινε, νωρίτερα. Και αυτό να οδήγησε μετά στην αντίδραση. Τέλο
0: ναι.
1: πάντων, ήταν λάθος, λέει, η προσέγγιση η αρχική. Από εκεί και πέρα, εμείς πάμε διαφημίσεις, το ξανασκεφτούμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Θα βγάλουμε ένα
0: συμπέρασμα. Θα αλλάξεις και την ιατροδικαστική σου.
1: Όχι, εγώ δεν νομίζω. Α. Δεν είμαι τέτοιος. Πρώτον, είμαι κατά βάθος πολύ συντηρητικός. Δεν αλλάζω εύκολα τις απόψεις μου.
0: Καλά. Άντε, προχωράμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος.
3: Επιστρέφει.
2: Σε λίγο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
14: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ναι. Φίλοι, φέρτε φίλους να ακούσετε την πρωινή περιπολία.
1: Δεν έχουμε βγαίνουν τα πέντε φί.
0: Καλημέρες, καλησπέρες, καληνύχτες.
1: Να τα είπαμε πριν.
0: Ναι, όντως τα είπαμε πριν. Δεν μπορεί όλοι να γράφουν καλημέρα όλη μέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τις καλημέρες σας. Να πούμε ποιοι είμαστε στην παρέα.
1: Ο Χάρης,
0: ο Γιάννης, η Κατερίνα,
1: το Top Charm,
0: ο Νίκος,
1: το Top Charm, το Παντρόν, η Φιτκα Ρένταλ, τα Σίδηρκα Κασαπιάν, τα Άνθεφιτα Μπελιά.
0: Νομίζω ότι...
1: Τα είπαμε όλα.
0: Τα είπαμε όλα, ναι. Κασαπιάν, Φιτκα Ρένταλ, Μπελιάς, Παντρόν και το Charm και Κανταρίδης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, γρήγορα, γρήγορα, να μην χάνουμε χρόνο. Έχει ένα καρότσι σούπερ μάρκετ γεμάτο με
1: βλήματα.
0: Με βλήματα. Είναι σαν τις σφαίρες, αλλά πιο μεγάλο.
1: Είναι ωραία, είναι μια λέξη που σου γεμίζει το στόμα, λες βλήματα.
0: Κάτι σαν το φουντούκι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Απόφαση του ΝΑΤΟ, λέει, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο κύρ Μητσοτάκης, Κυριάκος εννοεί βέβαια, αλλά έτσι όπως το είγραμε.
1: Σαν να λέμε κύρ Στάρμερ.
0: Ναι, κύρ Στάρμερ. Φεύγει αυτός, έρχεται ο Κυριάκος. Κυριάκος. Για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Η επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό. Το τέλος της εκιχηρίας με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Πιο κάτω, σκάνδαλο υποκλοπών συνεχίζουν το μπάζωμα. Απορρίφθηκε η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή. Αποχώρησε με καταγγελίες η αντιπολίτευση. Φώνηκε καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο, σύμφωνα με αυτή την εφημερίδα. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των Σερίφιδων. Λοιπόν. Δηλαδή, αν όντως είχε δίκιο η άλλη εφημερίδα και προσπάθησε να τους πατήσει, έπρεπε να τον αφήσουν να τους πατήσει, έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Λέμε τώρα, έτσι, και αυτό δεν πάει. Γιατί και αυτοί φαντάζομαι ότι έχουν καμιά οικογένεια, πεις, καν παιδάκι, τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου.
1: Και παρέδωσε και την έδρα.
0: Πίστευα ότι αυτή θα έφευγε τελευταία.
1: Ναι, και παρέδωσε και την έδρα, λέει, και μάλιστα άλλα, τι άλλο. Και κάτι άλλο είδα, ότι στηρίζει τον Τσίπρα.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Λάθος στο δικό μου. Γιατί να φύγει τελευταία. Αυτή δεν ήταν που λένε του Τσίπρα. Ναι. Αυτή δεν ήταν που είχε το γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, όντως. Και δε. Οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για το νέο κώδικα. Το φακό της εφημερίδας των συντακτών είναι αυτό. Εννοώ να τον μάθουμε. Υπόθεση βιασμού στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα.
1: Α, είναι αυτό που λέμε και κερατάς και δαρμένος, ναι. Κάπως έτσι.
0: Δεν έχουμε γνώση της υπόθεσης όμως, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Και τι είμαστε εμείς, εισαγγελείς?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι. Πάνος Μπίρμπας, τραγουδοποιός. Ένα παιδί, ένας δίσκος και ένα πραγματικό ταξίδι ζωής. Και δύο... αθλητικές ειδήσεις πιο κάτω, τις οποίες τις παρακάμπτουμε, γιατί έρχεται η καθημερινή.
1: Για να δούμε λοιπόν το σημερινό της φίλο. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Η ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Κάσιους Μπέλιο Μητσοτάκης. Διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης το ζήτημα του Κάσιους Μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική ανορθογραφία. Ο κ. Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το Κάσιους Μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Επισήμενε ακόμη ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος γαλάζια πατρίδα και θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί όποτε κρίνει απαραίτητο. Ωραία λοιπόν.
0: Είναι κάτι που δεν είχαν, είναι καινούργιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι το χαίρονται. Καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω.
1: Ξέρεις,
0: να έρχεσαι από τις στέπες, από τις ερήμους και πάνω, από τα υψίπεδα του Νεπάλ και της Μογγολίας και τα λοιπά, και να φτάνεις να βλέπεις θάλασσα. Δεν λες γαλάζια πατρίδα.
1: Όχι.
0: Τι του λένε όμως.
1: Λοιπόν, Τραμπ. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα για τα F-35. Ωραία. Πιο πάνω, Ζάπιο. Πιο ενεργό ρόλο θα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλλον μετά από αυτό που έγινε με τις κερκίδες και αυτά που τα βγάλανε, τα κάνανε, τα ράνανε και αυτό. Ναι. Έχει καιρό, έχει κανένα μήνα που το λέγαμε. Μια εκδήλωση που είχε γίνει, δεν θυμάμαι τι ήταν, και σηκώσανε εξέδρες, κερκίδες, οι οποίες υψώθηκαν σε τέτοιο σημείο που κρύβανε όλο το κτίριο.
0: Που κρύβανε το, μπράβο, μπράβο, ναι, το ναι. Εγώ να το ζητήσω.
1: Παράνομη εκτροφής, απάτη με πούντλ που ξεβάφουν. πόσο απαραίτητα είναι τα γυαλιά ηλίου, απαντά, στη καλύτερη ζωή και σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα. Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Την Κοπεχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το Ινστιτούτο του Economist, το οποίο εξετάζει 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση ανεδείχθη η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη.
0: Α, όχι Αθήνα, δεν μου λες.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Αν από την Κοπενχάγη πάρουν τη Γρυλανδία, σε τι θέση θα κατρακυλήσει? Δεν θέλει ο Τραμπ τη Γρυλανδία.
1: Που ανήκει στη Δανία.
0: Στη Δανία, ναι.
1: Εντάξει, τι σχέση έχει να κάνει αυτό με.
0: Θα επιβαρυνθεί.
1: Συγγνώμη λίγο. Τι έχει να κάνει με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις υγειονομικές υποδομές της?
0: Θα πάνε όλοι οι Ινουίτοι εκεί και θα φορτωθεί πολύ η πόλη.
1: Λοιπόν, δεν τα βάζεις με τους Ινουίτοι. Πάμε παραδίπλα. Μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Εννοούμε την παραλία Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Έχει εδώ πέρα μια φωτογραφία, έναν τύπο εδώ πέρα. Κάνουμε την. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής στο Ναυάγιο Ζακύνθου με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου, προκήρυξε το υπερταμείο. Το έργο βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε προμπόνο από διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Θα ακολουθήσει και δεύτερος διαγωνισμός με αντικείμενο την επαναφορά του πλοίου στην αρχική μορφή του με συμπλήρωση των τμήματων που έχουν καταρρεύσει. Συγγνώμη λίγο, αλλά αυτό εμένα μου κάνει κάτι άσχημο. Τα βάζεις με τη φύση. Θα ρίξεις αμοχάλικο 30 μέτρα, θα σου βγάλει ένα τσουνάμι του χειμώνα. Τσουνάμι, δεν σου πάνω, ξέρεις, ένα.
0: Είναι κλειστή παραλία.
1: Ναι, και θα τα ξαναρίξει όλα μέσα και θα το καλύψει.
0: Δύσκολα φτάνει. Δεν έχει κάνει τόσο κυματισμό. Αλλά πέραν τούτου.
1: Πού δεν κάνει κυματισμό.
0: Δες το Ντουμπάι.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Νησιά φτιάξα.
1: Ναι, νησιά φτιάξα, να όχι με μαμουχάλικο.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Γιατί είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια.
0: Ο φοριάς και δεν το πιάνει.
1: Το πιάνει.
0: Μόνο δυτικό σαν.
1: Λοιπόν.

0: μας να γεμίσουν με φθηνό πετρέλαιο για να το διαθέσουν στην αγορά, να διαθέσουν στην αγορά φθηνά καύσιμα.
1: Και να πρόλαβαν, δεν θα μας το πούν.
0: Έλεγχοι εξπρές από την ΑΔΕ, εν όψη παραγραφών, χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν έως το τέλος του έτους, θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Υπάρχουν πολλές προθεσμίες παραγραφής ανάλογα με την υπόθεση, το φορολογικό αντικείμενο αλλά και τον φορολογούμενο. Έτσι, φέτος παραγράφονται κρέμιες υποθέσεις των φορολογικών ετών από το 2010 έως το 2022. Ωραία. Τώρα να δούμε πιο αριστερά. Okay. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες. Λοιπόν, περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη και τη δουλειά του διαχειριστή.
1: Ναι, στη συνέδευση οι διαχειριστές μαλώνουν.
0: Ναι, και γίνονται δυσάρεστοι.
1: Ναι.
0: Παρακάτω, υπόθεση υποκλοπών όχι στο αίτημα για κλίση, Ντιλιάν Δημητριάδη. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας απέρριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλίση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό της Βουλής υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, τους έκαναν τιμωρή κρέας, λέω εγώ. Πανελλαδικές. Ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλεί η αποσιοποίηση της διανομής λάθος θεμάτων σε δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ. Στη Βουλή φτάνει το θέμα ύστερα από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Α, μόνο δύο μαθητές ήταν αυτοί που πήραν λάθος θέματα και τους έκαναν και τους, ξέρεις, διάβασα ότι σε υποψηφίους των ΕΠΑΛ μοιράστηκαν λάθος θέματα και στην βαθμολόγηση τους έβαλαν 20, ξέρω εγώ, τους αρίστευσαν για να σώσουν το λάθος τους, ας πούμε. Το οποίο προκάλεσε και αντιδράσεις, έτσι.
1: Δηλαδή... Ποιος το είδε, ποιος το μαρτύρησε. Ναι.
0: Λοιπόν, παρακάτω, ακτές. Πλαστικά και από τσίγαρα εξακολουθούν να υποβαθμίζουν τις ελληνικές ακτές, σύμφωνα με έκθεση του WWF. Χειρουργική ομάδα της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Ρόδου θα ταξιδέψει στις 17 Αυγούστου στην Κάλυμνο για να πραγματοποιήσει 20 επεμβάσεις στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος του ΕΣΥ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε στους δύο αστυνομικούς μετά την καταδίωξη με πυροβολισμούς που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Πιο κάτω, την οργή τους μάλλον εξέφρασαν οι κάτοικοι της Σαβάνας στην Κούβα για το νέο blackout 48 ώρων σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το αμερικανικό εμπάρκο καυσίμων να δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Ακόμα.
0: Λοιπόν, μειωμένες ήταν οι διεθνείς αφίξεις στη Σαντορίνη τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οι ξενοδόχοι σε αντιπαράθεση με την πλατφόρμα κρατήσεων Trivago, η οποία παρουσιάζει βίντεο από AI, που έδειχνε το νησί να φουλιάζει από τουρίστες. Και η σύναξη της Άγκυρας είναι το άρθρο του Κώστα Ιορδανίδη. Δες εδώ, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, remake στο Netflix.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, το Netflix λέει ανακοίνωσε πέρυσι το remake της τηλεοπτικής σειράς, δεν το είχα δει, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Εκφράστηκαν φόβοι πως το τελικό προϊόν θα είναι woke. Για αρκετούς εξάλλου, το παλιό σύριαλ εξέφραζε τη συντηρητική πλευρά της Αμερικής. Οι συντελεστές της νέας παραγωγής, ωστόσο, που κάνει πρεμιέρα σήμερα, φαίνεται να επιδιώκουν κάτι πιο ενωτικό και η ιστορία της αρχικής τηλεοπτικής σειράς είναι με τη σειρά της πιο σύνθετη.
1: Μπορεί να άλλαξαν Λιβάδι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα άλλαξαν τη Λόρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσε. Λίγο.
0: Ναι. Παρεμβάσεις ουσίας, η διαχείριση πολυκατοικιών είχε μετατραπεί σε μια επίπονη και άκρως προβληματική διαδικασία που συχνά οδηγούσε είτε στα δικαστήρια είτε σε μεγάλους καυγάδες μεταξύ ενίκων. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι. Φαινομενικά μικρές παρεμβάσεις σαν αυτή ή οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο καθιστούν πολύ πιο εύκολη και προβλέψιμη την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, πράγμα που είναι και το ζητούμενο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε, ωραία. Θα το δούμε.

0: στην πράξη αυτό, γιατί είμαι διαχειριστής, θα σας λέω.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στη...
1: Κύριε διαχειριστά.
0: Πάμε... Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Αλλάζει ριζικά το σκηνικό μέχρι το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Εκτινάσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Ξαναζεσταμένη η σούπα, επανάληψη το έργο, πιο πολύ και από τον Κωνσταντίνο Κελένης το έχουμε δει αυτό το έργο πια. Το τέλος στην εκεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζει ριζικά το σκηνικό στην οικονομία. Η επανέναρξη των πολεμικών συγκρούσεων προκάλεσε βουτιά στις αγορές, άνοδο των επιτοκίων και εκτείναξη στις τιμές πετρελαίου. Τώρα πιο κάτω βλέπουμε τον Ρούτε με τον Ερντογάν σαν ερωτευμένα πιτσουνάκια να πιάνονται χέρι-χέρι και λέει χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στην κορυφή, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν πιάνονται χέρι-χέρι, η φωτογραφία έτσι όπως το δείχνει.
1: Όντως
0: είναι,
1: μοιάζει. Όντως
0: πιάνονται. Α, πιάνονται, μοιάζει, πιάνονται, ναι. Οχ, λοιπόν, Πόντιος Πιλάτος ο Ρούτε για το τουρκικό κάζους Μπέλη γράφει. Με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή των χωρών του ΟΣΑ η Ελλάδα, στην τέταρτη θέση των χωρών του ΟΣΑ, με τον υψηλότερο πληθωρισμό και μεταξύ των τεσσάρων χωρών, στις οποίες παρέμεινε πάνω από το 5%, φιγουράρει η Ελλάδα. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στον ΟΣΑ τον Μάιο επιταχύνθηκε στο 4,6% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας άνοδο από το 4,4% της 100 του Απριλίου. Οπότε Γιάννη, έχουμε πληθωρισμό
1: μαμούθ.
0: Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πυρακάκης, χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στη τεχνολογία. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπλόκο στην αθώωση κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΚΠ.
1: Εντάξει.
0: Αυτά και έχουμε ποντίκι σήμερα.
1: Ναι, Πέμπτη. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχει. Οι άλλες ανεξέλεκτες χοντράδες. Όχι άλλες ανεξέλεκτες χοντράδες. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι,
0: πού συμφωνώ. Μπορεί να αναφέρεται αυτό.
1: Έλατε. Λοιπόν, βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στο χαβαλέ. Και έχει εδώ πέρα δύο κοπέλες να κάνουν jet ski και λέει μία στην άλλη πρόσεξε να μην τρακάρουμε κανένα ουκρανικό drone και κάνει μπαμ. Ναι, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος πια στις ελληνικές θάλασσες. Πέρα από το λαγοκέφαλο της Μέδουσες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Καρχαρίες.
1: Και καρχαρίες και φάλινα φυσιτήρα είδα κάπου αυτές τις μέρες.
0: Ναι, 10 μέτρα
1: στη Χαλκιδική.
0: Υπάρχει και ο Σαπουνάς.
1: Ναι.
0: Καρχαρίο είδες, αλλά είναι γυαλαντζή, είναι φυτοφάγος, είναι vegan.
1: Ναι. Και ο φυσιτήρας.
0: Καλά, οι φάλινες από τη φύση τους.
1: Αντώνης Σαμαράς, προσωπική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό. Η όρκα δεν είναι φάλαινα, δεν είναι και όρκα.
0: Δελφίνο φάλαινο, κάτι τέτοιο, κάτι ενδιάμεσο.
1: Δελφίνο καρχαρίας.
0: Αλλά τι θα έλεγα, με τη φάλαινα δεν φοβάσαι μη σε φάει. Μη σε χτυπήσει φοβάσαι.
1: Λοιπόν, Τσίπρας, ο Θήτων Μητσοτάκης στην εσωστρέφεια και η μεγάλη πρόκληση. Η Ελλάδα ύστερα από μία δεκαετία, πώς είναι τώρα, η μισή.
0: Ακριβώς.
1: Να το πούμε διαφορετικά. Και Τραμπ Ερντογάν, επαναπροσέγγιση σε δύσκολο περιβάλλον.
0: Καημένοι άνθρωποι, τι τραβάνε. Λοιπόν, προλαβαίνουμε και τη Star Press από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, πάμε.
0: Και 27. Συναγερμός για την Ιφαντής. Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί προϊόν κοτόπουλο. Εντοπίστηκε σαλμονέλα και αναρωτιόμουν ποια εταιρεία το είχε. Λοιπόν, φωτιά και λαύρα η Ειρίνα Σάικ. Και καλοκαίρι έχει ζέστη. Βάζει φωτιές στο σούπερ μόντελ σε ένα φιλμάκι που καίει. Αν είναι απομακρυσμένοι, παίρνετε πολλά υγρά. Τώρα, παράδειγμα, απαλλαγή για το βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας. Δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε συνένεση. Αθώοι αστυνομικοί εραστές, λέει. Σε πρωτόγνωρο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Σκότωσε το γιο της και αυτοκτόνησε. Η μαχαιριά στην πλάτη που ξαφνικά εξαφανίστηκε και η ανατροπή. Πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του ιατροδικαστή της Πάτρας. Mm-hmm. Αυτό ο ιατροδικαστής γιατί το έκανε αυτό, ήταν.
1: Εν τω μεταξύ, σκέψω τώρα ότι ο ιατροδικαστής της Πάτρας ήταν και αυτός που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση ναι. Μουρτζούκου κτλ. Πάλι εκεί γινόταν.
0: Ναι, ένας χαμός. Είχε πάρει τόση διάσταση το θέμα. Μια ήταν αυτή η έκθεση, μια ήταν άλλη έκθεση και πάει λέγοντας.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα με τη ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας?
0: Ωραίο. Αναρωτιόμαστε. Η ερώτηση κατατίθεται επίσημα από την πρωινή περιπολία στις
1: 8-9 Ιουλίου.
0: Τι ώρα? 8:29. Ωραία. Ναι. Περιμένουμε την απάντησή σας, κύριε της ιατροδικαστικής. Προδομένη άλλη μια φορά από άνδρα. Απαρηγόρητη η Αθηνά Ωνάση, ο Ολλανδός που την έβαλε μέσα. Mm-hmm. Τελικά και αυτή η γυναίκα είναι. Ναι, ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει κάτι επειδή έχει πολλά λεφτά. Μπορεί και αυτή να προδίδεται και να προδίδει. Πωλείται 21 χρόνια μετά το θάνατό του στο σφυρί το παλάτι του Αλέκου Αλεξανδράκη το αστρονομικό ποσό και ο λόγος της πώλησης. Και ανακοίνωση βόμβα του Αντένα. Τέλος το θρίλερ με το Λιάγκα. Τι θα γίνει με το πρωινό?
1: Μάστε.
0: Γιάννη, τι θα γίνει με το πρωινό του Αντένα?
1: Δεν ξέρω, εμένα με νοιάζει το πρωινό του Ράδιο Εύρος.
0: Δεν είχαμε κανένα τηλεφώνημα, καμιά πρόταση?
1: Όχι, προς το παρόν. Τι ώρα είναι? 8:30, ώρα για διαφημίσεις.
0: Έχουμε καλή πρόταση.
1: Άντε.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ράδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: να συνεχίσουμε. Όσο συνεχίζει και η δροσιά, συνεχίζει και η βροχούλα να πέφτει εκεί έξω. Είναι από αυτές τις βροχές τις οποίες δεν σε χαλάνε κιόλας.
1: Ιδηλιακή μέρα.
0: Εντάξει, ιδηλιακή δεν τη λες.
1: Αμένα μου αρέσει. Και ρομαντισμό έχει δηλαδή με τη βροχούλα.
0: Έπεσε και η θερμοκρασία.
1: Να κάνω για τη βροχή το βράδυ εκπομπή.
0: Ρε κάνε, εγώ σου λέω έπεσε η θερμοκρασία.
1: Εντάξει, θα κάνω, πάτη σηκώσω.
0: 19 και 2 έχει αυτή την ώρα στην Οριστιάδα. Α,
1: μπράβο, καλό αυτό.
0: Στο Διδημότυχο έχει, για να δούμε, 19 και 3. Mm. Στα Δίκαια έχει 18 και 6.
1: Είδες όσο κατεβαίνεις προς τον σημερινό.
0: Ναι, Σουφλή 19, Αλεξανδρούπολη 23,5 και δεν πρέπει να βρέχει.
1: Μας το χάλασε το Σουφλή.
0: Και 21,4 έχει στην Σαμοθράκη. Για να δω λίγο, στην Αλεξανδρούπολη βρέχει πλάκα πλάκα. Ναι, και στην Αλεξανδρούπολη φαίνεται να βρέχει. Έτσι φαίνεται τέλος πάντων, γιατί είναι λίγο δύσκολο.
1: Βροχή και σήμερα, βροχή στη στέγη μας, ατέλειωτη βροχή. Λοιπόν, είναι η πρωινή περιπολία. Ναι. Μια μεγάλη καλημέρα ακόμα.
0: Ακόμα μια,
1: ακόμα μια μεγάλη καλημέρα. Ναι. Στείλτε και εσείς τις δικές σας. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Οι οποίοι σας προτείνουν να πάτε στο Παντρόν για να απολαύσετε τον καφέ σας κοιτώντας τη βροχή. Mm-hmm. Όπως λέει, κοιτάζω τη βροχή και πίνω. Όπως λέει το τραγούδι, κοιτάζω τη βροχή και κλαίω. Μην κλαίτε εσείς, κοιτάζω τη βροχή και πίνω καφέ στο Παντρόν. Πού είναι αυτό? Απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Οριστιάδας, το πιο εύκολα εντοπίσιμο μέρος. Και 20 ώρες το 24ωρο εκεί για να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του. Μαζί μας βέβαια είναι πάντα και ο Βάνης ο Κασαπιάν με τα σιδηρικά χρώματα, τα αρδευτικά, τα είδη θέρμανσης από το 1924 και εντεύθεν, δηλαδή 102 χρόνια στην πόλη των 103 ετών, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Είπαμε και τρεις γενιές, πάμε για την τέταρτη. Τα άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, κάθε ατομική και συλλογική εκδήλωση αγάπης. Δύο σημεία πώλησης, δύο σημεία εξυπηρέτησης σε Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και απέναντι από το νοσοκομείο στο Διδημότυχο στην 25η Μαΐου. Μαζί μας η Fit Car Rental για να νοικιάσετε ένα καλό, καθαρό, αξιόπιστο, καλοσυντηρημένο όχημα για τις μετακινήσεις σας. Και καλοσυντηρημένο γιατί έχει και δικό της συνεργείο όπου μπορούμε να πάμε τα οχήματα τα δικά μας, τα προσωπικά, τα οικογενειακά μας για την συντήρησή τους και για το σέρβις τους. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία και τηλέφωνο για τα ραντεβού σας το 2552-028-525. Και ο Γιάννης που είναι το ψαρίστας.
0: Το ψαρμίστας.
1: Το ψαρμίστας, συγγνώμη, θα μας πει για το Top Charm.
0: Λοιπόν, το Top Charm βρίσκεται στην πιάτσα του Ταξί εδώ στην Οριστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 και εκεί μπορείτε να απολαύσετε υπηρεσίες καλοπισμού άνω και κάτω άκρων. Βέβαια, λειτουργεί και το σύστημα, πώς το λένε, βρε, το τμήμα της ποδολογίας.
1: Το
0: τμήμα της ποδολογίας. Εκεί υπάρχει και το ποδοσκόπιο, το μηχάνημα αυτό, το οποίο αποτυπώνει τον τρόπο που στέκεστε στο έδαφος και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εξάγει συμπεράσματα τα οποία να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας, καθώς θα δώσει οδηγίες είτε στον ορθοπαιδικό σας, είτε να βγάλετε ειδικούς πάτους για να διορθώσετε τις τάσεις σας. Το τηλέφωνο του Top Charm είναι το 2552-025-331 και λειτουργεί και στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21.
1: Μάλιστα. Και πάμε στην συνέχιση της ανάγνωσης των πολιτικών πρωτοσέλιδων με όντως πολιτικό πρωτοσέλιδο, αυτό του Ρίζοσπάστη. Εκδήλωσε της κομματικής οργάνωσης Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος με αυτοαπασχολούμενους, λέει, με το κουκουέ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις της πολεμικής οικονομίας. Τομέα και οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ, το μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά, αύριο στις 8 μετά μεσημβρίας η συγκέντρωση στο Πασαλιμάνι. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, γράφει η εφημερίδα, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Κλιμάκωση σε όλα τα υπεριαλιστικά μέτωπα από την Ουκρανία ως τα στενά του Ορμούς και αποφάσεις για πολεμική βιομηχανική επανάσταση, διάχυτη αστάθεια και επαναλαμβανόμενους κλειδονισμούς και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ φέρνουν οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και μια πρόταση, μια φράση από κάτω που δεν έχει τη λέξη «Υπεριαλισμός». Πρωταγωνίστρια στη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δηλώνει η κυβέρνηση παρατηρητή. Τη βλέπει η σοσιαλδημοκρατία που επαυξάνει την εμπλοκή. Μάλιστα. Σύσκεψη στο Βόλο με ομιλητή το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τουλάχιστον δεν χρειάζεται να γράφει καινούργιες ομιλίες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς. Ανατροπή συνταγματικής αναθεώρησης. Επιτροπή, καθόλου ανατροπή. Επιτροπή συνταγματικής αναθεώρησης. Συνταγματοποίηση του κόφτη για τις λαϊκές αγορές, λέει. Και ένας ακόμα κρίκος συγκάλυψης στις υποκλοπές. Και τέλος, Λέσβος, ανησυχία ξανά για τα κρούσματα αυθόδους πυρετού.
0: Πάμε λόγος. Μια γροθιά η συμμαχία, γράφει. Πού το βλέπει αυτό? Ο Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα Κάσιος Μπέλι. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνεις
1: πόσο γροθιά ήταν.
0: Πόσο γροθιά είναι.
1: Ένα δάχτυλο ξεχώριζε.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ μετά το όχι Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη.
1: Αυτό δίνεται ως είδηση χωρίς σχολιασμό.
0: Ναι. Σύνοδος ΝΑΤΟ, συμφωνίες ύψους 50 δις δολαρίων για εξοπλιστικά προγράμματα. Άλμα του πετρελαίου από το σπάσιμο της εκεχηρίας. Τώρα, παράταση στην απογραφή των ανελκυστήρων έως τις 10 Ιουλίου, λέει εδώ. Εμείς κάπου αλλού είδαμε ότι επαόριστον.
1: Ναι, άλλη εφημερίδα έγραφε επαόριστον. Ναι.
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταδίκασε 57 άτομα για απάτη 1,7 εκατομμυρίων ευρώ με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τάκης Θεοδωρικάκος, επενδυτικά σχέδια άνω των 2 δις και 91 στρατηγικές επενδύσεις σε εξέλιξη και ανατροπή του καιρού με καταιγίδες και εμπόρες εξπρες και στην Αττική, όχι μόνο εδώ. Political, ακολουθεί.
1: Ανατράπηκε ο καιρός. Λοιπόν,
0: είχαμε
1: ανατροπή του καιρού. Τώρα, την Political, πάνω.
0: Να καλημερίσουμε τη Δάφνη που μας ακούει από την Κρήτη και τον Νίκο.
1: Καλημέρα Δάφνη και Νίκο. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γράφει η Political, τέλος στο σύριαλ της κλίσης σε ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη. Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης, καθώς κανένας από τους δύο δεν έχει δημόσιο αξίωμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν δεν έχει δημόσιο αξίωμα...
0: Θυμάμαι εγώ τον Βγενόπουλο, ας πούμε, τότε στις εξεταστικές.
1: Ναι, δεν είχε δημόσιο αξίωμα.
0: Ε.
1: Δεν είχε δημόσιο αξίωμα.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι ο Δημητριάδης είχε κάποια στιγμή και δημόσιο αξίωμα.
0: Ήταν.
1: Ναι. Αλλά τώρα δεν έχει. Αν θες λοιπόν να γλιτώσεις ποινικά, παραιτήσεις από το δημόσιο
0: αξίωμα. Όχι
1: ποινικά.
0: Όχι ποινικά. Εδώ τώρα μιλάμε...
1: Εντάξει, συγγνώμη, κοινοβουλευτικά, ας πούμε. Ναι. Γιατί το όποιο πόρισμα θα έχει και επίπτωση εδώ που τα λέμε στις δικογραφίες και τα λοιπά.
0: Πιθανό.
1: Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή, γεωπολιτική σκακέρα που έστεισε ο Μητσοτάκης για την Τουρκία, το καρφί του Δημητριάδη για την κατάντια της αντιπολίτευσης, η φυγή των υποψηφίων από το sinking ship του Νικολιού. Κωστής Χατζηδάκης, 8 στρατηγικοί στόχοι για την Ελλάδα του 2030 κόντρα στο λαϊκισμό. 10 νέες δράσεις για στήριξη λιγνητικών περιοχών με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία που απολιγνητοποιήθηκε. ΝΑΤΟ, το Ταμείο, εδώ στην Political. Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία του Κάζους Μπέλι. Δεν δέχομαι υποδείξεις για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα. Από δίπλα ο Ερντογάν λέει το ίδιο για την Τουρκία. Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Ο άσβεστος σεβδάς του Σουλτάνου με το πρόγραμμα SAFE. Το SAFE εντωμεταξύ το ανέφερε χθες, που δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Εντούτοις, να, αφού είμαστε σύμμαχοι εδώ, γιατί μην είμαστε και στο άλλο. Τι λέει στην Πολίτικα ο ειδικός διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών, Δόκτωρ Ιωσήφ Δεμερτζής, και ο διεθνολόγος, οικονομολόγος, θρασύμβουλος Ευτυχίδης. Πιο κάτω τώρα στην εφημερίδα, Άγιος Στέφανος Νέας Ιωνίας, η παράγκα που έγινε μεγαλοπρεπής ναός, τι εννοεί, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, προσκεκλημένος του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη θεμελίωση του ναού. Τάκης Θεοδωρικάκος, σε πορεία υλοποίησης 930 επενδυτικά σχέδια άνω των 3 δισεκατομμυρίων, παρουσίασε τον οδικό χάρτη για τη δημιουργία μιας πιο παραγωγικής, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οικονομίας. Από την αριστερή στήλη οικονομικά και πολιτικά παρασκήνια, η στήλη Black File, το κόλπο γκρόσο του Βαρδινογιάννη με τον Σαρακάκη μέσω Κίνας, οι φήμες για τραπεζικό deal βάζει πλάτη στα ΕΛΤΑ η Alpha Bank, ο Εξάρχου και η σημασία του κάθετου διαδρόμου. Κρίση στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο παίρνει πάλι φωτιά από την κρίση στον Περσικό κόλπο, φόβοι για καλοκαιρινό ράλι τιμών στην Αγγλία. Τα τρίκ της Lambda Development, πώς η εταιρεία βαφτίζει τη ζημιά κερδοφορία στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, οι αλχημίες, η δημιουργική λογιστική και η σκληρή πραγματικότητα. Ανάλυση από το Φώτη Σιούμπουρα, τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τα 7 μηδενικά της αντιπολίτευσης. Σε αυτή τη εφημερίδα έτσι το αντιμετωπίζουν, σε άλλη, με άλλη οπτική. Πάμε
0: απογευματινή. Ναι. Λοιπόν, η απογευματινή γράφει βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το Κάσιους Μπέλι. Αλλά μια γροθιά. Έξι χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες. Ενόχληση του Σουλτάνου για τις δηλώσεις Κυριάκου Νετανιάχου. Απειλή πολέμου για την ένομη επέκταση των χωρικών υδάτων. Σημαντικά νομικά εμπόδια για απόκτηση F-35 από τους γείτονες και δεν δέχομαι υποδείξεις πώς θα θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών, επίλυση εκκρεμωτήτων στο πλαίσιο του πνεύματος της συνεργασίας. Μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Έτσι. Το Μακρόν δεν είδα. Ήταν ένα ταξίδι στην Ιορδανία. Δεν πρόλαβε, δεν πήγε.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, πιο πάνω στη στήλη χρήμα, ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο, okay. Και επενδυτική έκρηξη βλέπουν Πιερακάκης και ο Θεοδωρικάκος και πάλι okay.
1: Ελπίζουμε όχι μόνο αυτή.
0: Ναι, πρόταση Μαρινάκη για διόδια στα στενά του Ορμούς, το έχει ξαναπεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτό. Το παρακάτω, Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο, ήξεις αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία και χάος στις αγορές εν μέσω deals δισεκατομμυρίων. Ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή έως και τις 10 Ιουλίου γράφει και αυτή η εφημερίδα. Mm-hmm. Η νέα προθεσμία για τα σανσέρ. Παγκόσμιος θαυμασμός, ο Απόλλωνας και ο Ερμής στέκονται ξανά στα πόδια τους. Τα δύο αγάλματα θα φιλοξενηθούν στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης. Φορολογικές δηλώσεις. Διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Παράταση λοιπόν έως τις 22 Ιουλίου. Τεχνικά προβλήματα και φόρτος εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να τελειώσω.
0: Συνεργασία με ΑΕΜ στους ιατροδικαστές και οι νεκροτομές όλων των ζώων. Έντονες αντιδράσεις για τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Και πάμε στην ελεύθερη ώρα επιτέλους.
0: Επιτέλους
1: λέει. Νέα καυτά ερωτήματα για 4 ακίνητα της Καριστιανού. Έκανε ναι ή όχι λυσίες, αγοραπολισίες μάλλον λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Τρίπλα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ θέτοντας το τουρκικό Κάσιους Μπέλι. Αλληλοκοροϊδεύτηκαν Τραμπ και Ερντογάν. Ο μεν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποσχέθηκε λαγούς, ενώ ο Σουλτάνος δεν μίλησε για τους S-400. Σεισμός από τις αποκαλύψεις Άδωνη. Στον Άριο Πάγο ο Βελόπουλος για να μάθουμε αν τα άρπαξε ο Τσίπρας. Νομικές και θεολογικές απαντήσεις για την ψηφιακή σκλαβιά. Αν θέλεις να μιλήσει για κάτι ψηφιακό, προφανώς θα επικαλεστείς την Αγία Γραφή. Ήξερα για τα ψηφιακά από τότε. Οδηγός επιβίωσης για νέα ταυτότητα, προσωπικό αριθμό, διαβατήριο και δίπλωμα. Η ανεξέλεκτη ψηφιοποίηση του κράτους και η καθολική διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργούν πρωτόγονους κινδύνους για την ελευθερία του προσώπου, που μέχρι τώρα ιστορικά πάντα ήταν ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Τώρα σκλαβώνεται.
0: Ναι.
1: Μην έχω να πω τίποτα άλλο. Προτιμώ να πάω διάλειμμα.
0: Πάμε λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, έχει πιάσει πια και 9, σε 15 δευτερόλεπτα δηλαδή. Οπότε, ακούμε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πιο τοπικά ζητήματα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας? Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζει η πρωινή περιπολία. Είναι 5η, 9 Ιουλίου. Είναι 9 η ώρα και 11 πρώτα λεπτά. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Μαζί μας έχουμε το Top Charm, έχουμε το Παντρόν στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, στην πλατεία Δασίου. Έχουμε μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά Κασαπιάν, τα Άνθη Φυτά Μπελιά, τη Φυτκα Ρένταλ. Και...
1: Αυτά έχουμε. Να πούμε ότι το Top Charm άνοιξε.
0: Άνοιξε, ναι.
1: Το τηλεφωνικό του κέντρο 2552025331 προκειμένου να κλείσετε τα ραντεβού σας. Και να δώσουμε και το τηλέφωνο της Fitcar Rental 2552028525 σε περίπτωση που θέλετε να νοικιάσετε όχημα ή να κλείσετε ραντεβού για το συνεργείο. Λοιπόν, ωραία. Γιάννη, να
0: Χάρη.
1: Πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε.
1: 2,5 εκατομμύρια ευρώ για προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση του Ιερού των Μεγάλων Θεών στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αποκατάσταση του μνημείου με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 21-27 η πράξη αποκατάσταση υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη συνολικού προϋπολογισμού 2.504.700 ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση που διασφαλίζει την προστασία, την αποκατάσταση και την περαιτέρω ανάδειξη ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια των επισκεπτών, την ανθεκτικότητα των υποδομών έναντι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της Σαμοθράκης. Λοιπόν, έκανε και δηλώσεις ο κύριος Τοψίδης. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε και να τα διαβάσετε στο radioevros.gr. Νομίζω ότι η αναστήλωση του ιερού είναι μια σπουδαία
0: ναι,
1: κίνηση.
0: Έχει γίνει εντωμεταξύ, έχει προηγηθεί μια πολύ σημαντική ανακαίνιση του μουσείου εκεί πέρα στο Ιερό των Μεγάλων Θεών. Να μην ξεχνάμε ότι είχε υποστεί αυτός ο αρχαιολογικός χώρος πολύ μεγάλες ζημιές από την εκείνη την καταστροφικό μπούριν του 17 και είχε αφήσει έτσι πολλά θέματα. Τώρα φαντάζομαι ότι και με αυτή την χρηματοδότηση θα θωρακιστεί καλύτερα και από τέτοιες και από αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, να μείνουμε στη Σαμοθράκη, η οποία σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε σχέση με την υπόλοιπη Θράκη. Η Σαμοθράκη, η Θάσος, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Χαλκιδική, ο νομός Θεσσαλονίκης και Σερών είναι εκτεθειμένα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπάρχει λοιπόν παράκληση τέλος πάντων και από το Δήμο προς τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθήρες, τα γνωστά, τροχούς κτλ, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, να προσέχουν τα ψησίματα με υπαίθριες ψησταριές, να μην καπνίζουν τις μέλισσες σε αυτή τη διαδικασία. Η ρήψη φυσικά αναμένων τσιγάρων.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το υποβαθμίζουμε συνεχώς, το αμελούμε συνεχώς και υπάρχει μια λογική και μια συνήθεια για πολλούς να πετάνε το τσιγάρο έξω από το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, όταν το κάνουν όλο το χρόνο με το πρόσχημα ότι άλλο μωρέ υγρό είναι, δεν πρόκειται να ανάψει, το κάνει και το καλοκαίρι που δεν είναι υγρό και πρόκειται να ανάψει.
0: Ναι. Τι θα έλεγα, ναι, οπότε προσοχή. Τώρα.
1: Να μείνουμε λίγο Σαμοθράκη ακόμα. Βλέπω μια είδηση από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο έχουμε ανεβάσει στο radioevros.gr, για τον εντοπισμό 24 αλλοδαπών στη Σαμοθράκη, μεταξύ αυτών και 11 παιδιών. Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης ενημερώθηκε το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου, αμέσως στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από ξηρά, όπου εντόπισαν σε ημιωρινή περιοχή πλησίοντας παραλίας Λαγκαδιώτη 24 ελοδαπούς, 6 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανηλίκους.
0: Ναι, τώρα να προσθέσουμε, να έρθουμε μάλλον βορειότερα, να έρθουμε εδώ στην Ορεστιάδα, καθώς έχουμε ένα δελτίο τύπου από την Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδας. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή τη Λέσχη είχαν βάλει έναν στόχο εδώ και πολύ καιρό, την επίσημη ένταξή τους στο Μητρό Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Τα καταφέρανε, για να τους δώσουμε και συγχαρητήρια. Όπως γράφει το σχετικό δελτίο τύπου, η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδας ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επίσημη ένταξή της στο Μητρό Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας του ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στο Σύλλογο αποδόθηκε ο αριθμός Μητρώου 0245-0026 με πεδίο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα, πιστοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας 14 μέλη της Λέσχης, τα οποία διαθέτουν τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις για τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες δράσεις πολιτικής προστασίας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα στοιχεία των μελών δεν δημοσιοποιούνται, ωστόσο η ένταξη αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό για την Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδας, που επιβεβαιώνει τη διαχρονική προσφορά της στον τομέα του εθελοντισμού, της πρόληψης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της υποστήριξης του έργου πολιτικής προστασίας. Η αναγνώριση από το Υπουργείο ενισχύει τον θεσμικό ρόλο του Συλλόγου και δημιουργεί ακόμη ισχυρότερες προϋποθέσεις συνεργασίας με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας και όλες τις υπηρεσίες που επιχειρούν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας. Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδας παραμένει προσιλωμένη στις αρχές του εθελοντισμού, της υπευθυνότητας και της ανιδιοτελούς προσφοράς προς την κοινωνία, συνεχίζοντας να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και στην πολιτεία όποτε

0: τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου του 2026 στην εδαφική αρμοδιότητα των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Θάσου και Δράμας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδευτικά με στατιστικά αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα, για να φαίνεται και η πρόοδος που όντως υπάρχει σε περισσότερους τομείς. Πάμε να δούμε τα τροχαία ατυχήματα. Στην εδαφική αρμοδιότητα λοιπόν της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σημειώθηκαν 15 τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα έναντι 34 το 25. Ειδικότερα, ένα θανατηφόρο τροχαίο, 3 είχαμε το 25, ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα και πέρσι ένα ήτανε, 13 ελαφρά τροχαία ατυχήματα έναντι 30 περσινά. Από τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των ανωτέρων περιφερειακών ενωτήτων, καταγράφηκαν συνολικά 18 παθόντες έναντι 48 το 25. Ειδικότερα, ένας νεκρός έναντι 3, ένας βαριά τραυματισμένος όπως και πέρυσι και 16 ελαφρά τραυματίες έναντι 44 το 25. Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων δυστυχημάτων, ατυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η απόσπαση προσοχής του οδηγού. Και εδώ να πούμε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο τα κινητά.
1: Εννοείται.
0: Σημαντικότατο.
1: Αυτό είναι. Όταν λένε απόσπαση προσοχής οδηγού, κινητό είναι, να ξέρεις.
0: Ναι, δεν κοίταζε τα πουλάκια που πετάνε, συνήθως το κινητό κοιτάς. Παραβίαση προτεραιότητας και παραβίαση σημάσεων. Κλασικές περιπτώσεις λαθών κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Τώρα, οι υπηρεσίες τροχέας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, των τροχονομικών δράσεων δηλαδή, το μήνα Ιούνιο βεβαιώθηκαν συνολικά 8.501 παραβάσεις, από τις οποίες οι 1.792 ήταν επικίνδυνες παραβάσεις. Ως ακολούθως, 949 για υπερβολική ταχύτητα, είναι πάρα πολλές, αλλά εδώ που τα λέμε όλοι μας δεν προσέχουμε και ξεφεύγουμε κάποια στιγμή. 217 για μη χρήση προστατευτικού κράνους κατά την οδήγηση. 181 για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση. 119 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 93 για την οδήγηση υπό την επήρεια ινοπνεύματος. Κάτι που εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει μειωθεί χαρακτηριστικά από τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρόνο δηλαδή πρέπει να είναι και καλύτερα. Γιατί βλέπω ότι έχει περάσει μέσα στη φιλοσοφία μας. Λέει ο άλλος δεν θα πιω. Και μάλιστα δεν λέει δεν θα πιω επειδή δεν θα μπορώ να οδηγήσω. Λέει δεν θα πιω επειδή θα φάω μεγάλο πρόστιμο. Θα μου πάρουν τις πινακίδες, θα μου πάρουν το δίπλωμα. Έστω και με τη μορφή του φόβου. Έχει επιδράσει
1: θετικά. Ο στόχος επιτεύχθη. Ναι.
0: 89 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα παραβάσεις. 69 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 37 για αντικανονικό προσπέρασμα. 24 για αντικανονικούς ελιγμούς. 9 για φθαρμένα ελαστικά. Και 5 για παραβίαση προτεραιότητας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Ναι. Να γυρίσω λίγο στα κεντρικά. Καθώς σήμερα στις 12 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η γυναίκα αυτή που έχασε τη ζωή της ύστερα από την επίθεση που έγινε με γκαζάκια στην
0: Θεσσαλονίκη. Της,
1: στη Θεσσαλονίκη, καθώς η κόρη της τέλος πάντων είναι πολιτεύτρια με το κυβερνών κόμμα. Στην κηδεία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 παρουσία του Πρωθυπουργού, θα βρεθεί και ο Πρωθυπουργός από την Άγκυρα, δηλαδή θα βρεθεί στην κηδεία, θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία θα μεταφερθεί για να παραστεί στην τελετή με ασθενοφόρο, καθώς και η ίδια είναι εγκαυματίας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης και η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11. Ναι, αυτή η τραγική τέλος πάντων εξέλιξη που είχε η εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, είχε αυτή την τραγική εξέλιξη, ενώ ακόμα δεν έχουμε μάθει αν έχουν συλληφθεί
0: και αν έχουν ομολογηθεί, αν έχουν ταυτοποιηθεί. Ταυτοποίηση, όχι, δεν είπαμε, δεν υπήρξε στις πρώτες μέρες, άρα ακόμα δεν ξέρουμε, αφού δεν ανακοινώθηκε

0: τίποτα. Να πούμε ότι έχουμε εδώ πέρα μία παρέμβαση από τον κύριο Αξιώτη Χατζηχαραλάμπους ως αξιωματικό της πυροσβεστικής, ναι, ναι, με αυτή την ιδιότητα, και λέει ότι ως πυροσβεστικό σώμα ευχαριστούμε θερμά τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ορεστιάδας για την ετοιμότητα που επιδεικνύει ώστε να συνδράμει στο έργο μας. Συγχαρητήρια σε όλους για την επιτυχή ένταξη στο Μητρό Πολιτικής Προστασίας.
1: Ναι. Καλά κάνει.
0: Είναι βοηθητικός ο ρόλος τους, όντως.
1: Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Σουφλίου σχετικά με συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος με το Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Γκουντούφα. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Εκτός των άλλων, παρευρέθηκαν και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών του Νομοεύρου, Δ. Πέτρος Ανθόπουλος, η Δασάρχης Σουφλίου Γιάννουλα Διαγκάκη, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συνάντηση που έγινε διαπιστώθηκε η σημαντική πρόοδος των έργων που υλοποιούνται για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Σουφλίου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το δάσος της Δαδιάς το 2023. Τα έργα αυτά αποδείχθηκαν αναγκαία, όπως επιβεβαιώθηκε, καθώς δοκιμάστηκαν μετά από τις εκτεταμένες πλημμύρες του Φεβρουαρίου που μας πέρασε, με σαφή εικόνα της αποτελεσματικότητάς τους. Στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, όπου περιλαμβάνεται και το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκύμης, είναι σε εξέλιξη κατασκευή ορεινών υδρονομικών έργων με σκοπό τη διευθέτηση των ορεινών κοιτών, συγκράτηση δηλαδή φερτών υλικών, και την αντιπλημμυρική θωράκιση των παιδινών περιοχών. Συγκεκριμένα κατασκευάζονται 56 τσιμεντένια φράγματα, τα οποία θωρακίζουν τους οικισμούς Σουφλί, Κορνοφωλιά, Δαδιά, Λιέρα, Προβατώνας, Λυκόφι, Λαγινά, Φυλακτό και Τυχερό. Το υπέργειο ύψος των φραγμάτων ανέρχεται σε 3 με 4 μέτρα και δημιουργούν λεκάνη συγκράτησης φερτών υλικών και υδάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τίτλο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης Πρόγραμμα Προστασίας Δασών, Αντινέρο 2, Αντιδιαβρωτικά και Αντιπλημμυρικά Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Διεύθυνση Δασών, η Διεύθυνση Δασών Ομοεύρου και το Δασαρχείο Σουφλίου του Υπουργείου Ενέργειας. Η κατασκευή των φραγμάτων αυτών αποτελεί ένα εμβληματικό έργο που θα συνεισφέρει στην αναγέννηση του καμένου δασικού οικοσυστήματος, μειώνοντας τη διάβρωση και τη συγκράτηση των υδάτων στον ορεινό όγκο, και παράλληλα θα επαναφέρει την αισιοδοξία στο Δήμο Σουφλίου και την τοπική, τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Πολύ καλό και αυτό. Να πούμε τώρα μια είδηση, μια και το είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το κουβεντιάζαμε και μεταξύ μας το διάλειμμα. Αυτό που συνέβη στο Άργος, απολογούνται την Παρασκευή οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο κεφάλι, έριξαν καταιγισμό από σφαίρες, λέει. Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν 13 κάλικες. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος, ενώ έτρεχε να ξεφύγει. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους σε ύποπτα οχήματα στην περιοχή της Πυργέλας στο Άργος. Σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνομίας, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό Ιωταχή να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος φέρεται να αγνόησε τις υποδείξεις τους, επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς που βρισκόταν έξω από τα οχήματά τους, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη και το όχημά του εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να φύγει σκαρφαλώντας σε μαντρότυχο. Σε αυτό το σημείο φαίνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, ότι δύο αστυνομικοί άνοιξαν πύρα εναντίον του με αποτέλεσμα το σοβαρότατο τραυματισμό του. Εδώ ίσως να πούμε πως πιο πολύ δίκιο έχει η εφημερίδα των συντακτών παρά του Μακελιό.
1: Ναι.
0: Τον κυνήγησαν και την ώρα που ανέβαινε χρειάστηκε να του ρίξουν 13 σφαίρες. Δηλαδή μια στο γιο στο πόδι δεν φτάνουν.
1: Ναι, εντάξει, λίγο, τώρα, και τα μέσα που έχουν οι αστυνομικοί, ναι, δηλαδή είναι ίσως σκοτών.
0: Δεν ξέρω και πόσο στοχεύουν καλά αυτά που κουβαλάν.
1: Ναι.
0: Ή να πει κανείς, δυστυχώς.
1: Τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής. με Σταυρούλα Γελαδαράκη να συμμετέχει στο κλείσιμο και τις σημερινές εκπομπές.
0: Σταυρούλα Γελαδαράκη και καιρός για το καλοκαιράκι.
1: Άρα, μπράβο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
5: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
4: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής περιπολίας και είναι ώρα να βλέπουμε τον καιρό.
1: Είναι ώρα να δούμε τον καιρό. Πιο πριν να πούμε μια είδηση έτσι, που είναι αρκετά σημαντική γιατί αφορά στην Κύπρο μας και σε όσα είχαν γίνει το 1974. Ένα ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες, στα κορίτσια της Κύπρου, τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις και τις συνέπειες για την ισότητα των φύλων, υπερψηφίστηκε την Τετάρτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα εγκρίθηκε με 575 ψήφους υπέρ, 33 κατά. Δηλαδή είδε
0: συντριπτική πλειοψηφία.
1: Απλά να το γνωρίζουμε ότι υπήρξε και αυτή η καταδίκη. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα σε όσα πέρασαν.
0: Αλλά για να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι μαζί μας είναι το Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Οριστιάδα και Δηδημότυχο, το Παντρόν στο απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, τα άνθη φυτά μπελιά σε Οριστιάδα και Δηδημότυχο, η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως με Λοχαγουδιαμάντη γωνία και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν Οβανές στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πάμε μια βόλτα στη Σαμοθράκη να δούμε αν βρέχει και εκεί. Και ναι, βρέχει και στη Σαμοθράκη.
0: Από πού το συμπέρανες αυτό?
1: Το συμπέρανα ότι περιμένουν συνέχιση της βροχής και στις 12.
0: Α, okay.
1: Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι σε κάμερα κτλ.
0: Ναι, όχι. Γιατί είπαμε ότι είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και με τη βροχή δεν συνδέεται.
1: Και μετά
0: ναι. Okay, για πες.
1: Λοιπόν, δείχνει να υπάρχει βροχή με 22 βαθμούς Κελσίου και 5 βορειοανατολικού ανέμου στις 12. Ενώ λίγα σύννεφα θα έχουν απομείνει και πολλή ηλιοφάνεια στις 3 με 25 βαθμούς και 3 από φόρα ανατολικού ανέμου. 25 βαθμοί και στις 6 με 2 από φόρα ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, όπως καθαρός θα είναι και στις 9 με 22 βαθμούς και 1 από φόρ βοριά. Μάλλον δεν θα πιάσει φωτιά γιατί η υγρασία θα είναι ιδιαίτερη καθώς έχει περιορισμένη ορατότητα τις νυχτερινές ώρες.
0: Μακάρι να μην πιάσει.
1: Να μην πιάσει, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, από τα μεσάνυχτα μέχρι και το πρωί έχει συνεχώς περιορισμένη ορατότητα. Στις 9 λοιπόν το πρωί που θα έχει φύγει ο Μίχλη και θα υπάρχουν αρκετά σύννεφα με στιγμές ηλιοφάνειας, 25 βαθμοί Κελσίου εκείνη την ώρα και ένα από φόρο βορειοανατολικού ανέμου, για να φτάσουμε στην αυριανή μέγιστη των 30 βαθμών Κελσίου στις 3 το μεσημέρι με 3 από φόρο νότιο-δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Πάμε Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Η θερμοκρασία είναι στους 23,4 αυτή την ώρα εκεί. Θα βρέξει και στις 12 στην Αλεξανδρούπολη. Θα βρέχει. Εκείνη την ώρα θα έχει 19 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται και τώρα να είναι βροχερός ο καιρός. Για τη συνέχεια της ημέρας η θερμοκρασία θα ανέβει στους 27 στις 3 η ώρα το μεσημέρι, που είναι και η υψηλότερη για σήμερα. 26 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για τις 6 το απόγευμα και 23 βαθμοί για τις 9 το βράδυ. Αύριο το πρωί στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 26 βαθμούς, 31 θα έχει στις 12 το μεσημέρι και 30 βαθμούς στις 3. Θα πέσει δηλαδή στους 30 από τους 31. 30 βαθμούς προβλέπεται να έχει αύριο και στις 6 το απόγευμα. Πιο αναλυτικά με το Χρυσόστομο τον Παρανό αύριο στην πρωινή μας περιπολία.
1: Πριν από τις 6 το απόγευμα.
0: Τώρα πάμε να, πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Πάμε στο σουφλί που έχει αυτή τη διακύμανση του τύπου. Σήμερα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αύριο και μεθαύριο κανονικές και την Κυριακή υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το οποίο μεταφράζεται τουλάχιστον για σήμερα και αύριο ως εξής. 18 βαθμούς περιμένει το σουφλί στις 12, χαμηλή θερμοκρασία, με έντονη βροχόπτωση και 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου για να καθαρίσει ο ουρανός μετά. Πεντακάθαρο στις 3, 24 βαθμοί και 2 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου. 28 βαθμοί Κελσίου στις 6, με 3 μποφόρ νοτιά και λίγα σύννεφα στον ουρανό. Λίγα σύννεφα και στις 9, με 24 βαθμούς και 3 μποφόρ νότιο ανέμου. Λίγα σύννεφα και τα μεσάνυχτα, με 21 βαθμούς και 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. Αύριο πρωί στις 9, 25 βαθμοί ολοκάθαρο ο ουρανός, 3 μποφόρ βοριά. Και 32 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στις 3 και στις 6 με 3 από φόρ βοριά στην πρώτη περίπτωση και καθαρό ουρανό με 2 από φόρ νότιο ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα στη δεύτερη.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα την πρόβλεψη και την τρέχουσα κατάσταση στην πόλη του Δηδημοτύχου. Η θερμοκρασία εκεί αυτή την ώρα είναι στους 19,3. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού, έχει συννεφιάσει το Δημότυχο αυτή την ώρα. Πιθανότατα να βρέχει κιόλας. Θα βρέχει σύμφωνα με την πρόβλεψη και στις 12 με 18 βαθμούς εκείνη την ώρα. Και σταματά μετά το μεσημέρι. Στις 3 προβλέπονται 24 βαθμοί Κελσίου και καθαρός ουρανός, με νοτιοανατολικής διεύθυνσης ανέμους και εκείνη την ώρα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. 27 βαθμοί είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που αναμένεται στο Δημότυχο στις 6 το απόγευμα, ενώ το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 24. Αύριο το πρωί στις 9 προβλέπονται βορειοδυτικοί άνεμοι και 23 βαθμοί Κελσίου με καθαρό ουρανό στο Δημότυχο, 29 στις 12. Και θα φτάσει τους 31 στις 3 και θα σταθεί εκεί ο υδράργυρος τουλάχιστον μέχρι τις 6.
1: Μάλιστα. Εδώ τώρα στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, από το βράδυ, τα ξημερώματα απόψε και μέχρι την Κυριακή το βράδυ, δεν θα δείτε σύννεφο που να σκάσετε. Λοιπόν, για να πάμε από τα σημερινά. 20 βαθμούς στις 12 η ώρα με 3 από φόρ νοτιά και βροχούλα να πέφτει. Ενώ καθαρίζει ο ουρανός μετά, 25 βαθμοί στις 3 με 3 από φόρ νότιου ανέμου, καθαρός και στις 6, 27 βαθμοί με 3 από φόρ νότιου ανατολικού ανέμου, ενώ λίγα σύννεφα για να μας χαλάσουν το σερί έρχονται στις 9 το βράδυ με 24 βαθμούς και 3 από φόρ νότιου ανατολικού ανέμου και διατηρούνται και τα μεσάνυχτα, άρα η συννεφιά με 22 βαθμούς και 3 από φόρ νότιου ανατολικού ανέμου. Από εκεί και πέρα αρχίζει η περίοδος των καθαρών ουρανών. Αύριο το πρωί 23 βαθμοί στις 9. 3 από φόρ βορειοδυτικού ανέμου και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία, πάντα με ηλιοφάνεια, 31 βαθμοί στις 3 και στις 6, με 3 και 2 από φόρ βορειοδυτικού ανέμου αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
1: Σταυρούλα, υπάρχει?
0: Βεβαίως και υπάρχει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Απάντησα κι εγώ. Λοιπόν, ελπίζω να σας βρίσκει καλά μέχρι τώρα η όλη μέρα, γιατί ξέρω ότι υπάρχει και μία μοντήλα. Εδώ δεν είναι έτσι ο καιρός. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και πολλές ειδήσεις.
0: Δηλαδή.
2: Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει το όλο αυτό. Έχουμε αρχικά πολύ παρασκηνιακό ΝΑΤΟ.
0: Πούντο.
2: ΝΑΤΟ.
1: Θα το αντιμετωπίσουμε χωρίς να διακόπτουμε. Πρόσεξε.
2: Ωραία. Γιατί είναι και πολλά. Θα σας ξεκινήσω όπως πάντα με το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, γιατί έχουμε και μια κάποια πυροδότηση, αναπυροδότηση, ξανά μανά πυροδότηση, δεν ξέρω πια πώς να τη χαρακτηρίσω. Για άλλη μια φορά βλέπουμε μια κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Βέβαια εδώ παρένθεση είχε προειδοποιήσει ο Τραμπ για αυτά τα πράγματα. Είπε, θα δείτε τώρα τι θα κάνουμε το βράδυ, θα δείτε τι θα γίνει. Τα είχε πει λίγο πολύ στο ΝΑΤΟ και τα έκανε και όλα. Βέβαια δεν είναι ποτέ να βασίζεται και στις δηλώσεις του, αλλά όπως και να έχει αυτή τη φορά βγήκε και έβγαλε αληθινό τον εαυτό του. Ισχυρές εκρήξεις λοιπόν ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νοτίων ακτών του Ιράν. Λίγο μετά αυτό την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στο στενά του Ορμούς. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές κατά μήκος των νοτιών ακτών του Ιράν. Τώρα, από εδώ και πέρα, τα πράγματα είναι λίγο. Γιατί οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε τη γέφυρα στην πόλη Ακάλα, στο βόρειο τμήμα του Ιράν. Επίσης, είπαν ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες. Αλλά. Ειδησιογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε τώρα και ποιον να πιστέψουμε. Αυτό είναι από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων η πληροφορία. Επικαλείται και τοπικό αξιωματούχο. Mm-hmm. Οπότε ίσως να είχαμε απώλειες 3 ανθρώπων και αρκετούς τραυματίες. Αυτή είναι η μία πληροφορία. Η άλλη, την οποία μετέδωσαν τέλος πάντων οι φρουροί της Επανάστασης, ότι δεν υπήρχαν απώλειες. Είπαν όμως ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Θα έχουν αντίπεινα. Εντάξει, τώρα να πούμε από την άλλη μεριά, έχουμε και άλλα πράγματα στο Ιράν τα οποία απειλούν, το Ιράν απειλεί με αυτά την Αμερική. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε ότι το Ιράν θα ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ότι θα αλλάξει πλήρως το πυρηνικό του δόγμα και θα προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ αλλά και του Μπαμπαλματέμ, γι' αυτό λέμε μόνο Ορμούζ, γιατί είναι δύσκολο αυτό, σε περίπτωση πάντα που οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι ήδη έτοιμο, λέει, προς εξέταση το πυροσβεστικό σχέδιο για την πλήρη αποχώρηση του Ιράν από αυτή τη συνθήκη για μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ενώ επεσήμανε ότι το Ιράν διαθέτει αρκετές επιλογές, τις οποίες δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου των 40 ημερών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι απειλές είναι πολλές και ανοιχτές. Και δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει όλο αυτό. Πάντως, όμως, ρωτάτε για το πετρέλαιο, οι αγορές είναι ψύχρεμες. Το ίδιο το πετρέλαιο, εντάξει, τα παθαίνει τα νεύρα του με κάτι τέτοια. Πάντως, προς το παρόν, θεωρείται ότι είναι χαμηλά. Με βλέμμα πάντως στραμμένο στο στενά του Όρμους και τις αγορές να περιμένουν την επόμενη κίνηση. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά τα οποία διαμήθηκαν παράλληλα με τα όσα διαμήθηκαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πήγε ο Ντόναλντ Τραμπ με λίγα λόγια στο ΝΑΤΟ, από εκείνη την πλευρά θα ξεκινήσουμε, τους έκανε όπα και έφυγε. Λοιπόν, αρχικά, σύμφωνα με όσα είπε, δεν έθεσε θέμα αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι έλεγε κάτι τέτοια κατά καιρού. Γενικότερα αυτό που τον ικανοποίησε πάρα πολύ είναι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες, περίεργο, όχι ότι τα πουλάει και αυτό σφυρογωτά όλα αυτά. Εδώ πέρα θα μπει και μια παρένθεση, θα το δούμε λίγο συνέχεια για την Τουρκία, γιατί έγινε πολύ λόγος φυσικά για τα F-35, που από ό,τι φαίνεται μάλλον υποσχέθηκε ο Τραμπ, δεν τέλος, υποσχέθηκε ότι θα τα δώσει. Τώρα πιθανολογώ και εγώ και αρκετοί ακόμα αναλυτές ότι θα τα πάρει κάποια στιγμή η Τουρκία. Το πρόγραμμα είναι ήδη η Ελλάδα. Αυτό τώρα πώς κρίνεται για την Ελλάδα. Γενικότερα, έχουμε κάποια θεματάκια πάντα με τους γείτονες. Πάντα όταν εξοπλίζεται η γείτονα, εμείς ανησυχούμε. Αυτό οδηγεί και εμάς πολλές φορές στο να προσπαθούμε να εξοπλιζόμαστε παραπάνω. Και είναι μια συνθήκη η οποία είναι αέναη, προσπαθώντας έτσι να κρατήσουμε τις άμυνές μας, να το πω και έτσι. Η οποία αυτή τη συνθήκη βέβαια εξυπηρετεί αυτούς που πουλάνε όπλα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μου έχουν στείλει ένα βιντεάκι από το TikTok της Γενής Σαφάκ της εφημερίδας, που κοροϊδεύουν τον Μητσοτάκη για την στάση σώματος που είχε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ότι έτσι εμφανίστηκε σαν μάγκας πολλά βαρύς και τα λοιπά.
2: Τα πάντα τον λένε.
0: Ναι, ναι. Μας κοροϊδεύουν, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, λοιπόν.
0: Τον κοροϊδεύουν, δηλαδή, έτσι, για να είμαι ακριβής.
2: Είναι
1: ο Αντριάνο Τσελεντάνο, τον έχει, ναι.
2: Είναι η όρημη στάση συνήθως που έχουν.
0: Τι ο Αντριάνο Τσελεντάνο.
1: Τραγουδιστής και ηθοποιός Ιταλός, δεκαετιών του 70, του 80.
0: Οκ, δεν τον ήξερα.
2: Ναι, ούτε εγώ.
1: Αυτός που λέει 24-22.000 φιλιά, πώς λέει, μίλα
0: Quenti Quattro, μίλα μπάτσε. Κομπέτι Quattro, μίλα.
1: Αυτός.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Όχι, το καταλάβω.
0: Μην το ξέρουμε από το Βάντι, αλλά οκ.
2: Το έπιασε και δικά μας η γενιά. Λοιπόν, επίσης είχε και μια πολύ ωραία συνταγή στο κόμμα του Τραμπ, είχε και μια πολύ ωραία έκφραση. Υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα. Μόνο αυτός πρέπει να την κατάλαβε, βέβαια. Δεν ξέρω. Τώρα το κλίμα ακόμα διαμόρφωσαν ο Ρούτε με τον Ερντογάν. Ο Ρούτε γενικότερα εμφανίστηκε λίγο χειροκροτητής και του την είπανε κιόλας, παιδιά, εδώ το χαρακτηρίσω και δημοσιογραφική τάπα προς τον Ρούτε. Γιατί είχαμε έτσι ένα σκηνικό που ο Τραμπ γενικότερα επένευε τον εαυτό του και δίπλα ο Ρούτε ήταν έτσι μέσα στην περηφάνεια. Και γύρισε ένας δημοσιογράφος και το έκανε ερώτηση και λέει, γιατί αυτός έκλεισε ουσιαστικά τη σύνοδο με την συνέντευξή του. Γύρισε ένας δημοσιογράφος και το ρώτησε ότι το γεγονός ότι είχατε αυτή τη στάση, να έλεγε όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε ο Τραμπ για την Γρυλανδία, για το ένα, για το άλλο. Πώς νιώθετε για τον αυτοσεβασμό σας?
0: Αλήθεια. Ήτανε,
2: ναι, ήταν επική τάπα.
0: Ωραίος.
2: Ήταν, ναι. Γενικότερα είχαμε κάτι τέτοιες και από την πλευρά της Ελλάδας πολύ είχαμε κάτι που το χαρακτηρίσανε τάπα. Που γύρισαν έτσι κατά τη διάρκεια ενός πάνελ, μιας συζήτησης. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του Έλληνα πολιτικού, ο οποίος γύρισε και είπε στον Τούρκο ότι πείτε τα πράγματα με το όνομά τους, έχουμε κατάληψη στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι.
2: Γενικότερα είμαστε και εμείς κάπως ανταείδες.
0: Πήγαμε στο χώρο τους, ναι, καλά κάναμε. Στην έδρα τους, ναι. Στο σπιτάκι τους που λένε.
2: Μόνο αυτοί θα μας λένε προκλητικά. Βέβαια, ναι, ναι. Εντάξει, αυτά άμα τα έτσι και ένας λίγο πιο πονηρεμένος θα λέγει ότι μπορεί να φταίει το γεγονός ότι προετοιμαζόμαστε για εκλογές στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ίσως.
0: Ποιος πονηρός θα το πει αυτά?
2: Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Από τα άλλα, τα βασικά τα οποία ακούστηκαν στο ΝΑΤΟ ήταν η δέσμευση και η στρατιωτική βοήθεια 140 δις προς την Ουκρανία, που ήταν και το βασικό θέμα η Ουκρανία. Δηλαδή, μετά το που τράβηξε όλα τα φωτά ο Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν και πολύ ευχαριστημένος ότι έπλεξε και το εγκόμιο μετά του Ζελένσκι μετά από όλα αυτά. Εμείς από πλευράς μας, όπως είπαμε, παρακολουθούμε όλο το θέμα με τα F-35. Είπαμε και εμείς και για το κάζους Μπέλη, προσβλήθηκε η Τουρκία, είπαμε και αυτό που σας είπα πριν γενικότερα. Εμφανιστήκαμε και εμείς, ας πούμε, στο ύψος μας, να το πω και έτσι, δεν φάνηκε και εμείς να είμαστε υποχωρητικοί. Διπλωματικά δηλαδή, καλά παίξαμε, θεωρείται. Οπότε αυτά, έτσι με αυτά θα κλείσω, γιατί πολλά έχουν γίνει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μας παίρνει άλλο χρόνο. Κλείνοντας μόνο να σας πω ότι στο radioevros.gr θα βρείτε όσα ενδιαφέρονται τη σημερινή ημέρα, γιατί είχαμε και επισκέψεις στο Σουφλί από το Γενικό Διευθυντή Δασών για, για την κατασκευή έργων. Έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στο Μοθράκι. Έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας, να πούμε, σε δασικές περιοχές. Έχουμε ξεκινούν τις αιτήσεις για επιταγές βιβλίων και πολλά ακόμα. Θα τα βρείτε αναλυτικά radioevros.gr.
0: Σταυρούλα Γελαδαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων έχει ραντεβού με τους ακροατές στις 2 και στις 5.30. Τώρα ακολουθεί το Ευρωσκόπιο και ο Νίκος Πατούνας κοντά σας μέχρι τη μία. Οπότε μένετε συντονισμένοι και διαβάζετε radioevros.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
7: Με τον Νίκο Παντούνα.
4: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
7: Ράδιο Εύρος 97,1
4: και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
7: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιό μας. Είναι 5η, είναι 9 του Ιουλίου, του Ιουλίου είναι, τον ήλιο δεν βλέπουμε, γι' αυτό Ιουλίου λέω, μη χειρότερα. Πήγα να πω ότι μοιάζει σαν 9 του Σεπτέμβρη, αλλά όχι, είμαστε κατά καλό καιρό, θέλουμε ένα διαλυματάκι δροσιάς και το χρειαζόμαστε και να το ήρθε. Το ζητήσαμε, έγινε. Να μην κρατήσει και πολύ όμως, είπαμε είναι καλοκαίρι. Δροσερή 5η σήμερα, 9 του Ιούλη του 2026, κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Τώρα ακριβώς πόσο είναι, για να δω. Τουλάχιστον για την περιοχή του Βορείου Εύρου είναι γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία τώρα, 20 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει μέχρι 25-26 το μεσημεράκι, όπως δείχνει για την περιοχή της Νέας Ορεστιάδας. 120η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 9 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Θα δύσει 9 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Και δεν θα μας κάνει την τιμή σήμερα όπως φαίνεται. Ή κατά διαστήματα μπορεί να ξεμητήσει λιγουλάκι. Αλλά κυρίως συννεφιασμένος και βροχερός ο καιρός προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας. Μέχρι το απογευματάκι. Α, εντάξει, μετά θα καθαρίσει ο ουρανός. Για να δούμε. Πώς είστε, πού είστε, πώς περνάτε, πού βρίσκεστε, τι κάνετε, τι σκέφτεστε, πώς νιώθετε. Ελάτε. Εμείς εδώ είμαστε στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, όπου τα στούντιο του Ράδιο Εύρος, από όπου εκπέμπουμε, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, Αδριανούπολης 170, πιο συγκεκριμένα η διεύθυνσή μας. Μεταδιδόμαστε μέσω των FM σε δύο συχνότητες για όλη την Θράκη, στους 97,1 στα FM στο κεντρικό και βόρειο Εύρος, στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Μεταδιδόμαστε όμως και παντού μέσω ίντερνετ σε όλο τον πλανήτη από το radioevros.gr. Έτσι, με ένα κλικ η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον κόσμο. Και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων μας βρίσκεται επίσης πολύ εύκολα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής για το επόμενο τρίωρο. Εδώ στο Ράδιο Εύρος, συνεχίζοντας την πρωινό μεσημεριανή μας ζώνη, τη ζωντανή μας ενημέρωση όπως κάθε μέρα, άλλωστε από τις 10 μέχρι τη 1. Σε αυτό το τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης με όλα τα νέα της ημέρας, όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Και για να μας δώσετε και εσείς το δικό σας στίγμα, για να ακούσουμε τη δική σας φωνή, για να διαβάσουμε το δικό σας μήνυμα, όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτοί, όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας. Τηλεφωνικά στο 2552-029-413 ακούμε τη φωνή σας. 2552-0 είναι κωδικός Ορεστιάδας, 29-413 το σταθερό. Κινητό 6977-549-975 για γραπτά μηνύματα στο 6977-549-975. SMS και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και Telegram και με όλες τις εφαρμογές. Γραπτά μηνύματα λαμβάνουμε και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στην διεύθυνση info@radioevros.gr για την αλληλογραφία μας. Όπως και στα social media παντού βεβαίως, και εκεί είτε δημόσια διαβάζουμε τις παρεμβάσεις σας, είτε σε προσωπικά μηνύματα αν προτιμάτε, εμπιστευτικά πάντα εννοείται. Στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok μας βρίσκεται πολύ εύκολα ως Radio Evros με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Ένα είναι το Radio Evros, δεν θα μπερδευτείτε. Ένα και μοναδικό, η φωνή του Εύρου, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Καλημέρα στα κορίτσια μας, τη Λούλα μας, τη Λουλίτσα από το μικρό Δέριο, μας στέλνει την καλημέρα της και σήμερα. Και το Δεσποινάκι επίσης από το Πανετόλιο του Αγρινίου μας στέλνει τα 9 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 9 μέρες του σημερινού μήνα, του οποίου διανύουμε, 9 μέρες σήμερα, 9 Ιουλίου, 9 και τα τριαντάφυλλάκια από το Δεσποινάκι μας. Σήμερα αποφεύγει να στείλει φωτεινούς λαμπερούς χαμογελαστούς ήλιους η Λούλα. Έναν ήλιο μόνο και άλλα δικά της χαμόγελα, έτσι για να είναι χαμογελαστή η μέρα, αφού δεν είναι τόσο ηλιόλουστη. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο μας, που είναι πλέον εδώ στην πατρίδα. Επέστρεψε από τη Γερμανία για τις καλοκαιρινές του διακοπές, όπως μας έλεγε. Και μας στέλνει την καλημέρα του πια από τα Κόμαρα. Ο κύριος Πέτρος από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας, που τον έχουμε συνηθίσει να μας στέλνει τα μηνύματά του. Καλημέρα κύριε Πέτρο. Καλημέρα στο Βέλγιο, ή επέστρεψες και εσύ στην πατρίδα αγαπητέ Πασχάλη.
Καλημέρα, εδώ είμαστε συντονισμένοι. Ράδιο Εύρος πάντα, λέει ο Πασχάλης από το Βέλγιο. Με το καλό να επαναπατριστείς και εσύ το συντομότερο. Και όλες οι πατριώτες μας εξενιτεμένοι κάποια στιγμή ή και μέσα στο καλοκαίρι, στις προγραμματισμένες διακοπές σας ή και μόνιμα επιτέλους κάποια στιγμή. Το ευχόμαστε. Αν το θέλετε, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν άλλωστε, να επιστρέψετε στην πατρίδα. Την αγάπη μας, τη σκέψη μας, την καλημέρα μας παντού σε όλο τον κόσμο, στους απανταχού θρακιώτες, ευρύτες, αλεξανδρουπολίτες, σαμοθρακίτες, διδημοτυχίτες, σαμσουφλιώτες, ορεστιαδίτες και των γύρω χωριών βεβαίως. Αναφέρθηκα στους 5 δήμους, αλλά κάθε δήμος και πόσες άλλες κοινότητες, τοπικές, χωριά, οικισμοί. Σε 2 εβδομάδες με ενημερώνει έρχεται ο Πασχάλης στην πατρίδα, στο Σάκο υποθέτω, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Άντε με το καλό. Μαζί μας και σήμερα το λαχταριστό Χαγιάτι. Για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, μία είναι η επιλογή. Και δεν υπάρχει άλλη. Χαγιάτι. Στη Νέα Ορεστιάδα ξενιάζουμε από αυτή την έγνοια το τι θα φάμε σήμερα. Και σήμερα θα φάμε Χαγιάτι. Στην Κωνσταντινούπολη 179 η κουζίνα μας, η κουζίνα του σπιτιού μας, η κουζίνα της πόλης. Χαγιάτι και τηλεφωνικά έρχεται στο τραπέζι μας, με ένα τηλεφώνημα δηλαδή. Το σπιτικό, το μαγειρευτό, το φαγάκι μας έρχεται στο 25520-225-25. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, τόσο οικονομικά, τόσο ξεκούραστα, τόσο ξέγνιαστα, τόσο απολαυστικά. Λαχταριστό Χαγιάτι και σήμερα και κάθε μέρα εκτός Κυριακής. Η απάντηση στο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα είναι Χαγιάτι στην Νέα Ορεστιάδα. Θα δούμε και το μενού της ημέρας αργότερα, τι μας μαγειρεύουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Τι μαγειρεύετε, κορίτσια? Πολλά και διάφορα, ξέρω. Μας φροντίζουν, μας περιποιούνται ιδανικά κάθε μέρα τα κορίτσια μας εκεί από το Χαγιάτι. Να καλύψουν όλες τις διατροφικές μας ανάγκες με τον ιδανικότερο τρόπο, με σπιτικό, όχι τίποτα ετοιματζίδικο του εστιατορίου που λένε τα απ' έξω. Όχι, αυτό είναι σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Με όλη την κυριολεξία της έννοιας. Το έχουμε διαπιστώσει, το ξέρουμε, το απολαμβάνουμε καθημερινά. Εμπιστευόμαστε Χαγιάτι ούτως ή άλλως πάντα. Καλημέρα και στα κουφώματα Καραφιλίδη, στη Νέα Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143, στο 2552-022-106, για να βρούμε τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις. Ο Καραφιλίδης από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών. Στόχος που πετυχαίνει πάντα, η υψηλή ποιότητα προϊόντων σε συνδυασμό με την ικανοποίηση των πελατών. Μαζί πάνε αυτά. Κουφώματα Καραφιλίδης και νέα συστήματα κουφωμάτων όπως τα RTEVO με ινοενίσχυση για κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες σε 9 χρωματισμούς διαθέσιμα να καλύπτουν και τα δικά μας γούστα στο δικό μας χώρο, τα RTEVO με ινοενίσχυση και νέα τεντόπανα και νέες εφαρμογές και νέα συστήματα και νέα προϊόντα από τον Καραφιλίδη για μια ζωή. Τεχνική υποστήριξη μάλιστα διαρκείας που εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία όλων των προϊόντων του σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό λέμε Καραφιλίδη σημαίνει εγγύηση. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Εγγυημένα πράγματα. Καραφιλίδης.gr και περισσότερα διαδικτυακά. Κάτσε να στείλουμε την καλημέρα μας τότε στον κύριο Σεραφείμ. Κάτοικος εξωτερικού από Ιγουμενίτσα που μας ακούει στο αυτοκίνητο καθημερινά. Πού στο εξωτερικό, κύριε Σεραφείμ? Καλημέρα σας. Γεια σου Φόνη, καλημέρα. Α, ευχαριστούμε, λέει, τα λέμε πολύ ωραία στο ράδιο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το υποστηρικτικό μήνυμα. Πλούσιο το μενού για σήμερα στο Χαγιάτι. Με ενημερώνουν από το Χαγιάτι. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα για να κάνουμε και τις προτάσεις και τις επιλογές μας. Πάμε τώρα και μια βόλτα Αλεξανδρούπολη να πεταχτούμε στη Σύφα Εύρου, να στείλουμε την καλημέρα μας και εκεί, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Παλαγίας, απέναντι στο γήπεδο Καπαδοκίας. Εκεί βρίσκεται ο στόλος, ο ιδιόκτητος στόλος των αμέτρητων οχημάτων από την Σύφα Εύρου, από τον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων δηλαδή Εύρου, με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. Από το 1959 είναι η Σύφα Εύρου που δραστηριοποιείται στις μεταφορές ξηράς. Έτσι ικανοποιεί με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε μας ανάγκη για μεταφορά ή μετακόμιση. Σύφα Εύρου
με ασφάλεια και υπευθυνότητα μεταφορές βαρέων φορτίων, με στόχο πάντα να προσφέρει γρήγορες, οικονομικές και ασφαλείς μεταφορές και μετακομίσεις, πάντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Επικοινωνούμε με τη ΣΥΦΑ Εύρου για να βρούμε την ιδανική προσφορά για τη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση στο 2551026511. Εξυπηρετεί βεβαίως όλο τον νομό Εύρου, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. ΣΥΦΑ, σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, μέλος του οποίου συνδέσμου βεβαίως και ασφαλώς είναι και ο Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα. Ένα όνομα, μια ιστορία. Στη Νέα Ορεστιάδα επιστρέφουμε στο κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Στην Κωνσταντινουπόλεως 198. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας βρίσκεται το κατάστημα Κεραμιτσής και το συνεργείο του καταστήματος Κεραμιτσής για τα ποδήλατά μας, μέσα στο χώρο του εκεί στο ίδιο κατάστημα. Κεραμιτσής και ποδήλατο, ταυτισμένες έννοιες άλλωστε πολλά χρόνια τώρα. Κατάστημα Κεραμιτσής για ανταλλακτικά, για αξεσουάρ, για άθληση, ένδυση, συμπληρώματα διατροφής επώνυμα από τις καλύτερες εταιρείες, εγγυημένα πράγματα στις καλύτερες τιμές. Και ποδήλατα, ασφαλώς ποδήλατα, επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλα τα πορτοφόλια. Και πατίνια και σκέιμπορντ και ρόλες για τους μικρούς μας φίλους. Και όλα τα σπορ που αγαπάμε είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσής στη Νέα Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολης 198. Και διαδικτυακά, για όσους δεν βρίσκεστε στην περιοχή, από μακριά μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Κεραμιτσής στο keramitsis.gr. Ηλεκτρονικά μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης από το ηλεκτρονικό κατάστημα, το e-shop του proyonta.anias.gr, όπου βρίσκεται βεβαίως και προϊόντα Άνιας, το λέει και το όνομά του, proyonta.anias.gr, και όλα τα υπόλοιπα τα πολύ χρήσιμα απαραίτητα προϊόντα για την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής και τη φροντίδα των ασθενών από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους, 24 ώρες το 24ωρο μάλιστα στη διάθεσή μας, και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία, που πολύ εξυπηρετεί όλα τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα άτομα που κινούνται με αμαξίδιο, τα άτομα με αναπηρία. Ταξίδικης μίσθωσης για να μετακινηθούν όπου το δικαιούνται, όπου θέλουν, όπου δεν επιτρέπεται αλλιώς η πρόσβαση. Ο Δοβρίδης ήρθε να καλύψει και αυτό το κενό. Ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας υπηρεσία του αυτή, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας. Φροντίδα για όλους Δοβρίδης και με άλλα προϊόντα περιποίηση ασθενών και με ανατομικά υποδήματα.

αλλά πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Κλείνουμε ραντεβού τώρα. Γίνεται στο σπίτι μας πολύ εύκολα, οικονομικά, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούμε, να πάμε σε καμία κλινική ύπνου ή κάποιο νοσοκομείο. Στο χώρο μας, στο κρεβάτι μας, με τον διακριτικό και πανεύκολο εξοπλισμό, τον σύγχρονο εξοπλισμό από το Δοβρίδι. Μελέτη ύπνου στο 2552-024-027 για περισσότερα. Πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην αγορά. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 σημαίνει στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, εκεί διαγωνίως απέναντι από το πρώην Πίκο, απέναντι από το περίπτερο που υπάρχει τώρα εκεί στο σημείο, μετά τον κόμβο Ζαρίφη πηγαίνοντας προς Πύργο, στην δυτική Ορεστιάδα. Παραδοσιακά το κρεοπωλείο της πόλης με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία να επιλέξουμε τα καλύτερα για μας και την οικογένειά μας. Για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε, τι βάζουμε στο τραπέζι μας. Κρεοπαρασκευάσματα επίσης παραγωγής του λουκάνικα παντός τύπου. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, όπως τα θέλετε. Και με δικά σας υλικά, αν προτιμάτε. Κώστας Αποστολίδης και παραδοσιακός καβουρμάς στρατιώτικος από Βόλιο κρέας. Και όλα αυτά έρχονται στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα διανομές κατοίκων για παραγγελίες και χοντρικής και λιανικής από τον Κώστα Αποστολίδη στο 2552-025-432. Για να μην τρέχουμε, τρέχει αυτό για μας, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα. Και πάμε και διδημότυχο και Νέα Ορεστιάδα για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Top Charm. Να σας στείλουμε και εσάς εκεί να σας περιποιηθούν στο Top Charm. Πολύ εύκολα. Τηλεφωνείτε, κλείνετε ένα ραντεβουδάκι. 9 με 9 το πρωί είναι, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Καθημερινά είναι ανοιχτά, οπότε θα βρεθεί χρόνος και για εσάς. Για τα χέρια, για τα πόδια, για τα άνω και τα κάτω άκρα, η περιποίηση και η ομορφιά είναι Top Charm. Τι άλλο. Είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Και όταν λέμε Βόρειο Εύρο, εννοούμε από το Δημότυχο και πάνω, καλύπτουμε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και με το νέο χώρο του στο Δημότυχο, με το τμήμα ποδολογίας εκεί για το Top Charm στην Ορφέως 21. 2553-02-02-02 για ραντεβού. Και στη Νέα Ορεστιάδα αναγεννήσεως 153 στην περιοχή του πρώτου δημοτικού σχολείου, πλαγίως και παράλληλα στη γειτονιά του πρώτου δημοτικού σχολείου εκεί στην πιάτσα των Ταξί. Το Top Charm με τηλεφωνικό κέντρο το 2552-025-331 για τα ραντεβού στη Νέα Ορεστιάδα. Για τα χέρια, για τα πόδια, η ομορφιά, η υγεία, η αισθητική, η φροντίδα, η περιποίηση, η ανακούφιση, η θεραπεία. Είναι Top Charm. Πάντα. Αχ, πάμε να ακούσουμε μουσικά τώρα αυτό. Για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Μες στη βροχή. Το τραγούδι που ακολουθεί. Κυριολεκτικά όμως. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, λέει, γιορτάζουν σήμερα. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά, αφού η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη των ιερομαρτύρων Παγκρατίου, επισκόπου Ταυρομενίου και Μεθοδίου, επισκόπου Λάμπης. Επίσης, νεομάρτυρος Μιχαήλ Μπακνανά, Κυπουρού του Αθηναίου, βλέπω στο ορτολόγιο. Γιατί δεν γιορτάζει ο Μπακνανάς, παρακαλώ, σήμερα? Ή ο Μεθόδιος? Μόνο Παγκράτιος και Παγκρατία. Χρόνια πολλά, λοιπόν, Παγκράτιε και Παγκρατία, αν υπάρχετε κάποιοι εκεί έξω, κάποιες με αυτό το όνομα, να το χαίρεστε. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές, σήμερα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία, 9 Ιουλίου του 1816 έγινε αυτό, και η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν στις 9 Ιουλίου του 2011 συνέβη. Αυτό που θα συμβεί τώρα είναι το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που είναι εδώ και περιμένει για να ξεκινήσει και να επιστρέψουμε αμέσως μετά, να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας για να προχωρήσουμε στη ροή της εκπομπής με όλα τα θέματά μας. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγα λεπτά ζωντανά εδώ στο ευρωσκόπιό μας, φίλες και φίλοι.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Σύφα Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Προχωράμε ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας, κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 10, 5η 9 Ιουλίου του 2026. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είστε στο ράδιο Εύρο, συντονισμένοι όλοι στην ίδια συχνότητα. Κυριολεκτικά, μάλλον δύο οι συχνότητες, στους 97,1 στα FM, στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σαμοθράκη μας, μέχρι και λίγο πριν την Καβάλα. Στα FM. Διαδικτυακά, radioevros.gr για όλο τον κόσμο παντού στον πλανήτη. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου μέσα από το διαδίκτυο που υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ. Στη Σαμοθράκη μας να θυμίσω ότι ελοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το νησί, σύμφωνα με τον χάρτη εκδήλωσης, πρόβλεψης εκδήλωσης κινδύνου πυρκαγιάς στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως καθημερινά μας πληροφορεί τους πολίτες και τους φορείς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα, σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, βρίσκεται η περιοχή του νησιού μας, της Σαμοθράκης μας, όπως και η Θάσος. Για όλη την περιφέρεια, τα δύο νησιά είναι στο κίτρινο σήμερα, σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Η υπόλοιπη περιφέρειά μας στο γαλάζιο, στη μέση επικινδυνότητα. Θα μου πείτε βρέχει. Και αν βρέχει, υπάρχει και η επισήμανση ότι σε περιοχές στις οποίες θα σημειωθεί πτώση κεραυνών σε δάση και δασικές εκτάσεις, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Προσοχή λοιπόν στη Σαμοθράκη σήμερα. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από το Δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης για την απαγόρευση στο περιαστικό δάσος της Σαμοθράκης, απαγόρευση κυκλοφορίας και εργασιών εκεί γύρω. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο για να ξαναγυρίσουμε στο σήμερα, στο παρόν. Αφού οδηγηθούμε με οδηγό την σημερινή ημερομηνία, την 9η Ιουλίου, σε διάφορες τάσεις σε σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 1821. Σαν σήμερα, οι Τούρκοι προχώρησαν σε σφαγές Κυπρίων το 1821. Απαγχωνίζεται στην πλατεία του Σεραγίου στη Λευκοσία ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Του απαγχωνισμού αυτού ακολούθησε την ίδια μέρα ο αποκεφαλισμός των Μητροπολιτών Πάφου Χρυσάνθου, Κητίου Μελετίου και Κυρινίας του Λαβρεντίου, καθώς και η πρόκριτη του νησιού. Όλα αυτά το 1821. 1832 υπογράφεται ο διακανονισμός της Κωνσταντινούπολης ή αλλιώς η συνθήκη του Κολέντερ Κιόσκ, όπως έμεινε στην ιστορία, με την οποία συνθήκη ρυθμίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα το 1832. 1893. Ο Dr. Daniel Hale Williams πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χωρίς αναισθησία σε νοσοκομείο του Σικάγου. Αλλάζουμε αιώνα, 1919, και σαν σήμερα η Γερμανική Εθνοσυνέλευση επικυρώνει τη συνθήκη ειρήνης που τερματίζει και επίσημα πλέον τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1919. 10 χρόνια μετά, 1929, η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει σαν σήμερα την παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές όμως. Για τις εθνικές έχουμε ακόμα μέλλον. Θα ψηφίσουν μόνο υπό προϋποθέσεις. 5 χρόνια αργότερα όμως. Το 1929 έλειφθη η απόφαση, 1934 ψήφισαν τελικά 5 χρόνια μετά υπό προϋποθέσεις οι γυναίκες. Διότι οι γυναίκες τι είναι, ισότιμες, ισάξιες με τον άντρα, να ψηφίζουν, να επιλέγουν, να εκλέγουν. Καλά, το να εκλέγονται κιόλας, αφήστε. Τότε ήταν αδιανόητο αυτό. Και δεν μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Μερικές δεκαετίες. 1942, η οικογένεια της Άννας Φρανκ κρύβεται σαν σήμερα στη σοφίτα του γραφείου του πατέρα της οικογένειας Ότο, όπου στεγάζεται σε μια αποθήκη στο Άμστερνταμ. 1956, και ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Μεγάλη σεισμική δόνηση το 1956 στη Σαντορίνη σαν σήμερα. Από το σεισμό προκλήθηκε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώθηκε στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Σημασία έχει όμως ότι χάθηκαν 53 άνθρωποι σαν σήμερα το 1956, πριν 70 χρόνια. 1959, και αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους, γι' αυτό κατηγορήθηκε. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί μάλιστα σε φυλάκιση 5 ετών. Ποιος? Ο Μανώλης Γλέζος, το 1959 σαν σήμερα. 1961, μετά από μακρές και σκληρές διαπραγματεύσεις, επιτυγχάνεται η υπογραφή σύνδεσης της Ελλάδας με την τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, 1991 σαν σήμερα, ο Σταύρος Νιάρχος, ο Γιάννης Λάτσης και η οικογένεια Γουλανδρή συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλουσιότερους της Ιφιλίου. Σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύει αμερικανικό περιοδικό, τρεις ελληνικές οικογένειες, Νιάρχου, Λάτση και Γουλανδρή, πλουσιότερες στον πλανήτη. Από γενείς ξεχωρίζουμε αυτήν μόνον του Τόμ Χάνκς, του Αμερικανού, και με ελληνική πια υπηκότητα, δεν έχει πάρει ελληνική ταυτότητα, κάτι τέτοιο. Tom Hanks, ο φιλέλλην. Ο δημοφιλής ηθοποιός λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1956, συμπληρώνει ακριβώς τα 70 του χρόνια. Ζωή να έχει. Αυτά με το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Δεν μετανιώνω, μας τραγουδά ο Κώστας Τουρνάς μαζί με την Ελένη Δήμου για να μας επαναφέρουν στο σήμερα.

if I'm going to. Ώρα να ρίξουμε τώρα μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Σε αυτές τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν στον Εύρο, στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν από τη Ροδόπη, από την Κομοτηνή σε όλη τη Θράκη, για θέματα που αφορούν γενικότερα στο γεωγραφικό μας διαμέρισμα της Θράκης, αλλά και ειδικότερα στον Εύρο μερικές φορές από τις κομοτηναϊκές εφημερίδες. Ο παρατηρητής της Θράκης αρχικά, προτεραιότητα η οδική ασφάλεια για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης είναι το κύριο θέμα της έκδοσης της σημερινής. Τα έργα δηλαδή συντηρήσεων και ασφαλτοστρώσεων ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες στην Κομοτηνή. Άλλα θέματα, η παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων που ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο και το της Θράκης επίσης το παράρτημα. Ο Ιλχάν Αχμέτ, ο βουλευτής από το Πασό Κίνημα Αλλαγής του Νομού Ροδόπης, στήριξη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και συνέχεια της συνεργασίας με τη Νέα Πρετανική Αρχή είναι ο τίτλος, με τη φωτογραφία του βουλευτή ανάμεσα στους δύο νυν και ερχόμενοι πρέσβοι. Πρέσβοι, Πρίτανοι μωρέ, οι πρέσβοι. Ο Πρίτανης στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης ο Φώτης Μάρης και η νέα Πρίτανης η Μαρία Μιχαλοπούλου και ανάμεσά τους ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ στη φωτογραφία που βλέπουμε στην εφημερίδα, ο παρατηρητής της Θράκης. Ορκομοσία για την ΑΣΠΕΤΕ ΣΑΠΟΝ. Συνολικά 115 αποφύτους είχε το πρόγραμμα φέτος, συνεχίζοντας να φέρνει εκπαιδευόμενους από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στις ΣΑΠΕΣ. Λέει ο τίτλος στην εφημερίδα, παρατηρητής της Θράκης. Ο ήχος της λύρας από την άλλη αντυχεί ξανά στη γη του Ορφέα με φόντο το Βυζαντινό τείχος, η πρώτη συναυλία που κλείνει το πρόγραμμα διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επίχορδης λύρας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του Κέντρου Διαβίου Μάθησης δηλαδή. Και στην Κομοτηνή το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ που πάει παντού από πλατεία σε πλατεία, πάει και Κομοτηνή. Και σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων τον Ιούνιο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είχαμε. Είδαμε το απολογιστικό δελτίο της αστυνομίας πριν από λίγες μέρες όπως εκδόθηκε. Και η νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής και στο Δήμο Ιάσμου, στην εφημερίδα ο παρατηρητής της Θράκης, όπως και σε κάθε Δήμο άλλωστε αυτής της χώρας αυτό το διάστημα, με τον κανονισμό που το επιβάλλει αυτό, να εκλέγονται νέα μέλη στα Προεδρία των Δημοτικών Συμβουλίων και νέες Δημοτικές Επιτροπές. Τώρα το νέα. Σχετικό είναι, στα περισσότερα φαίνεται πως απλά ανανέωσαν τη θητεία τους τα ίδια πρόσωπα. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, στο δικό της σημερινό πρωτοσέλιδο. Από τον ομό Ροδόπης, από την Κομοτηνή μας έρχεται και η εφημερίδα Ο Χρόνος, με την αντιπυρική περίοδο πρώτο θέμα σήμερα. Προσοχή, ενημέρωση και συνεργασία, λέει ο υπέρτιτλος. Ο Δήμος Κομοτηνής ποντάρει στην πρόληψη και τη συνεργασία των πολιτών. Είναι ο κύριος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος σήμερα. Στίχημα, η απλοποίηση των τελωνιακών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις της Θράκης. Πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα τελωνιακές απλουστεύσεις και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Άλλο ένα στίχημα δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι το αυτονόητο του πράγματος, να απλοποιούνται κάποιες διαδικασίες, αλλά εμείς βάζουμε στοιχήματα για να πετύχουμε τέτοιους στόχους ακόμα. Στις ΣΑΠΕΣ, ορκομοσία των 115 αποφύτων του ΕΠΑΕΚ και οι ανακοινώσεις για το νέο πρόγραμμα του ΠΕΣΥΠ, με τα αρχικά όλα αυτά. Το We Grow Festival επιστρέφει στην Κομοτηνή, άλλο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Και οι λυριστές που αναβίωσαν την αρχαία ελληνική λύρα με φόντο το Βυζαντινό τείχος. Βλέπουμε το θέμα και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, όπως είδαμε και στον παρατηρητή της Θράκης. Και η Κομοτηνή υποδέχθηκε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Ευκαιρία για φωτογραφίες για μικρούς και μεγάλους πλήθος κόσμου στην υποδοχή του τροπαίου. Στην πλατεία της Κομοτηνής όλα αυτά, όπως και στην πλατεία της Ορεστιάδας, να θυμίσω, και στην πλατεία της Αλεξανδρούπολης είχαμε αντίστοιχες εικόνες αυτές τις ημέρες. Με πλήθος κόσμου να φωτογραφίζεται και επίσημοι και αιρετοί και θεσμικοί φορείς και πρόσωπα εκεί, με το τρόπαιο της ΑΕΚ στο φωτογραφικό φόντο. Αυτά από τις δύο ημερήσεις εφημερίδες του γειτονικού μας νομού της Ροδόπης, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στις δύο ημερήσεις εφημερίδες του Εύρου. Ερχόμαστε με αλφαβητική σειρά στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη να δούμε τα κύρια θέματα της ημέρας. Όπως κυκλοφορούν στον έντυπο τοπικό τύπο, όπως δηλαδή καταγράφηκαν μέχρι χθες το απόγευμα που κλείσαν ήλιοι οι εφημερίδες μας, όπως ήδη έχουν καταγραφεί από το Radio Εύρος και το radioevros.gr, εννοείται την ώρα τους, τη στιγμή που συνέβαιναν ζωντανά. Γι' αυτό και στον ηλεκτρονικό τύπο, ποια είναι η επιλογή για την άμεση, έγκαιρη και ασφαλώς έγκυρη με τη σφραγίδα του Radio Εύρος ενημέρωση. Το radioevros.gr, ποιο άλλο. Και πού ακούμε όλες τις ειδήσεις της ημέρας καθημερινά? Σε ένα τουλάχιστον εξάωρο ζωντανό ημερήσιο πρωινό μεσημεριανό
πρόγραμμα μόνο στο Radio Evros επίσης. Φυσικά από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι τουλάχιστον, δύο διαδοχικές εκπομπές, 6 ώρες ζωντανή μετάδοση, ζωντανό πρόγραμμα, ζωντανή ενημέρωση. Μόνον εδώ το θυμίζω, το ξέρετε άλλωστε, αφού είστε κοντά μας, αλλά για κάποιους που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας να το έχετε στα υπόψη. Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας και στα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου. Μια σφαιρική άποψη από την σημερινή επικαιρότητα από τους κυριότερους τίτλους των πρωτοσέλιδων. Οι Τούρκοι είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για το 2025 είναι το συμπέρασμα που προκύπτει, σύμφωνα και με την εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Από την αύξηση που βλέπουμε στις τουριστικές εισπράξεις κατά 37% σε σχέση με το 24, με 528 εκατομμύρια ευρώ, με τα μισά περίπου έσοδα να προέρχονται από Τούρκους τουρίστες. Αυτά δείχνει η έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων σχετικά με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Έτσι, για να μην λέμε άλλα αντί άλλων. Αυτά λένε τα στοιχεία τα επίσημα. Τούρκοι λοιπόν οι καλύτεροι πελάτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για την προηγούμενη χρονιά του 25. Και στο σουφλί λειτουργεί σταθμός Πυρομέτ. Το βλέπουμε το θέμα και στην εφημερίδα Η Γνώμη. Ασφικτικά τα χρονοδιαγράμματα για την αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών. Τώρα για την Αλεξανδρούπολη αυτό το θέμα. Η ΤΙΕΔΑ προχωρά στην ανάθεση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου. Στη Σαμοθράκη, τη μεταξύ τους ακτοπλοϊκή σύνδεση διεκδικούν Καβάλα και Σαμοθράκη. Ακόμη την διεκδικούν αυτή τη σύνδεση. Μέτρα κατόπιν καταστροφής για τις ζωονόσους ζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις περιφέρειες. Πώς λέμε κατόπιν εορτής, εδώ κατόπιν καταστροφής. Πολύ ωραία το σημειώνει η εφημερίδα Γνώμη. Έχουν ρημάξει τον τόπο με τις ζωονόσους και τα αποτελέσματα των μέτρων που δεν ελήφθησαν την ώρα που έπρεπε ή όταν ελήφθησαν δεν ήταν αποτελεσματικά, όπως κρίνουμε πλέον εκ του αποτελέσματος, αφού σφαγιάστηκαν πόσες χιλιάδες ζώα πια και καταστράφηκαν πόσες κτηνοτροφικές μονάδες πια και πόσοι κτηνοτρόφοι. Νέα μέτρα τώρα ζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις περιφέρειες για τις ζωονόσους. Κατόπιν καταστροφής, όπως σημειώνει και η Γνώμη, η εφημερίδα. Το Master Plan για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης έως το 2049, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο, προβλέπεται κατασκευή ενός νέου πολυχρηστικού τέρμιναλ και η επέκταση του υφιστάμενου. 200 σιδηροδρομικοί σειρμοί σε 7 χρόνια έχουν μεταφέρει φορτία σε όλη την Ευρώπη. Φορτία όταν λέμε οπλικά συστήματα. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε 4,5 χρόνια. Χάθηκε πληθυσμός όσος η Ορεστιάδα και το Σουφλί μαζί. Πάλι το ίδιο θέμα. Εδώ και 4-5 μέρες το βλέπω να κυκλοφορεί σε όλα τα τοπικά μέσα. Ένα άρθρο ενός κοινοτάρχη, ενός χωριού που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και σόκαρε τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το συμπέρασμα ότι δημογραφικά έχουμε φτάσει πάτο. Αν συνεχίσει η ίδια πορεία, ως το 2031 η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κινδυνεύει να χάσει πληθυσμό όσο μία από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις της, είναι το συμπέρασμα του αρθρογράφου. Αυξημένη εδαφική υγρασία στον Εύρο στα τέλη Ιουνίου, θετική εξέλιξη για την αγροτική παραγωγή αλλά και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ναι, μετά τις βροχές του χειμώνα και τις πλημμύρες έχουμε αυξημένη εδαφική υγρασία, η οποία φαίνεται πως ωφελεί γενικότερα. Και έλεγχοι σε ιδιοκτήτες θεσποζόμενων ζώων από τον Δήμο Σουφλίου, κοινές δράσεις αστυνομίας και δημοτικής αστυνομίας, η ανακοίνωση από τον Δήμο Σουφλίου για το θέμα και σήμερα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Πάμε στην Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων. Και είναι τα φοιτητικά ενίκια στην Αλεξανδρούπολη, είναι το κύριο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Οι τιμές έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019. Οι φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα καλύπτουν μόλις το 4,6% των αναγκών. Το ενίκιο είναι ο βασικός παράγοντας επιλογής της σχολής. Σε ανωδική πορεία κινούνται τα τελευταία χρόνια τα φοιτητικά ενίκια στην Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε και στη Λεζάντα μια φωτογραφία που δημοσιεύει η Ελεύθερη Θράκη με πολλά ενοικιαστήρια να παρακολουθεί μια φοιτήτρια, μια κοπέλα, για να ψάξει να βρει το ιδανικό σπίτι για αυτήν. Συνήθως καλύτερη φυσιολογική τιμή. Και είναι λοιπόν τα φοιτητικά ενίκια στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ο κύριος τίτλος στο πρωτοσέλιδο και το κύριο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Άλλα θέματα στην εφημερίδα: η Εκκλησία απέναντι στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Τα μηνύματα του Δευτέρου Διεθνούς Συνεδρίου. Και ο κύριος Άνθιμος, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, λέει πως η Ορθοδοξία είναι πρόταση ελευθερίας, όχι βίας. Ναι, όταν ως τέτοια την αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ιεράρχες, μπορεί να είναι μια πρόταση ελευθερίας και όχι βίας. Όταν βιάζουν, σε πολλά εισαγωγικά με το λόγο τους, κάποιοι και δεν τιμούν την Ορθοδοξία με τη στάση τους και μάλιστα υποτίθεται ότι την υπηρετούν, εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα, σεβασμιότατε. Παναγιώτης Καβιδόπουλος, fake news, η μαζική παραίτηση γυναικών από το στρατό, λέει ο διοικητής της ανωτάτης σχολής
της Θράκης, της Ασδίθ, υπογράμμισε πως μόλις 6-7 είναι οι, 6-7 είναι οι αποχωρήσεις από τις 75 καταγήσεις, από όσες γυναίκες εθελοντικά εντάχθηκαν στο σώμα, στο στρατό. Η δύναμη της μητρότητας είναι ο τίτλος στο editorial της εκδότριας της Μαρίνας Κονδύλη σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη. Δημοτικά τέλη. Τι αλλάζει στον τρόπο πληρωμής? Άλλο θέμα στην εφημερίδα. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τις στρατηγικές επενδύσεις με ορίζοντα το 2049 είναι το master plan, είπαμε, που δημοσιοποιήθηκε. Πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιωτικών η Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, Αθανάσιος Μαλάκης, μίλησε στο Thrakinet για τον κίνδυνο της μικροβιακής αντοχής. Και τέλος, μια ευφυής, όσο και αναγκαία πρωτοβουλία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, είναι ένα άρθρο με αυτόν τον τίτλο που υπογράφει ο Χρήστος Κυπουρός. Ξεκινά από την Ελεύθερη Θράκη στο πρώτο σελίδο της, στην σελίδα 4 εσωτερικά συνεχίζεται. Αυτά και με την Ελεύθερη Θράκη, αυτά γενικότερα με τις τοπικές ημερήσιες εφημερίδες, φίλες και φίλοι, του Εύρου και της Ροδόπης όμως. Τις 2 και 2 συν 2 συν 2, 4 που επιμένουν πεισματικά να συνεχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα στο χαρτί. Έτσι, παραδοσιακά, σε πείσμα των καιρών, όταν όλοι ενημερωνόμαστε πια από τον ηλεκτρονικό τύπο άμεσα, από τα κινητά μας τηλέφωνα, από τις οθόνες μας, από το ράδιο evros.gr 24 ώρες το 24ωρο. Και εμείς στηρίζουμε έτσι το πείσμα να συνεχίσουν παραδοσιακά, να κυκλοφορούν στο χαρτί οι ημερήσιες εφημερίδες του τόπου μας. Έτσι κι αλλιώς τα γραπτά μένουν. Σκρίπτα Manet. Και είναι η ιστορία που σήμερα γράφεται για τους μελλοντικούς κατοίκους του τόπου που θα ανατρέχουν σε αυτά για να βλέπουν τι συνέβη σαν σήμερα κάποτε μετά από αρκετά χρόνια στον τόπο. Όταν θα υπάρχουν, αν θα υπάρχουν, όσο θα υπάρχουν κάτοικοι σε αυτόν εδώ τον τόπο κάποτε. Αχ, πάμε έτσι με αυτές τις σκέψεις. Όχι, πάμε με πιο χαρούμενες σκέψεις. Στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ας αλλάξουμε διάθεση. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη.
9: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Και 5 πρώτα λεπτά, πρωινό 5η, 9 Ιουλίου του 2026. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ζωντανά με το ευρωσκόπιό μας. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής περάσαμε. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ ήδη και μέχρι τη 1 θα συνεχίσουμε. Και ευχαριστούμε που μας βάζετε στην παρέα σας καθημερινά, στο χώρο σας, στα αυτοκίνητά σας, οδηγώντας στους δρόμους στις τράκες. Καλό δρόμο να έχετε, να προσέχετε στις εργασίες σας, στα καταστήματά σας, στις υπηρεσίες, στα γραφεία όπου εργάζεστε, στα σπίτια σας. Συνεχίζουμε με την ενημέρωσή μας. Με τον εντοπισμό 24 αλλοδαπών στη Σαμοθράκη, μεταξύ αυτών και 11 παιδιών, όπως ενημερωνόμαστε από το λιμενικό σώμα συγκεκριμένα. 24 αλλοδαποί πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους τα 11 ήταν παιδιά, εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη χτες, όπως ανακοινώθηκε από το λιμενικό σώμα. Μάλλον προχτές έγινε ο εντοπισμός, χτες έγινε ενημέρωση. Όπως ενημερωθήκαμε, το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα, η λιμενική αρχή της Σαμοθράκης, στη θαλάσσια περιοχή του Αγκίστρου Σαμοθράκης, και αμέσως στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος λιμενικού σώματος, καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από την Ξηρά, όπου εντοπίστηκαν σε ημιωρινή περιοχή του νησιού, δίπλα στην παραλία Λαγκαδιώτη, 24 άνθρωποι. 6 άντρες, 7 γυναίκες, 11 παιδιά. Θα ακολουθούν βεβαίως οι νόμιμες διαδικασίες από εκεί και στο εξής για την ασφάλειά τους πάνω απ' όλα. Συλλήψεις διακινητών από την άλλη είχαμε, όπως κάθε μέρα. Άλλωστε στην περιοχή μας, με μια αυξημένη κινητικότητα, να διαπιστώνω προσωπικά από τις ανακοινώσεις που λαμβάνουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από τις ελληνικές αρχές, καθημερινά 3-4 περιπτώσεις συνεχώς με πάνω από 15 άτομα τουλάχιστον. Από όσα γίνονται αντιληπτά, έτσι και συλλαμβάνονται. Πόσοι περνάνε χωρίς να συλληφθούν, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Τώρα είχαμε χτες το απόγευμα συλλήψεις σε περιοχές του Εύρου από την Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. 3 αλλοδαπών διακινητών οι συλλήψεις, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν τον έναν διακινητή που τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Εύρου, χωρίς να κατονομάζεται, συνελήφθησαν από τους συνοριοφύλακες των Φερών 2 διακινητές εδώ, διότι επιβαίνονται σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας άλλα 4 άτομα. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις 2 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου και Φερών. Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε και άλλα θέματα. Σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είχαμε χθες το πρωί στην Αλεξανδρούπολη. Οι συνοριοφύλακες των Φερών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο είχαν μετατεθεί πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπών αρχών που δεν αντιστοιχούσαν στο εν λόγω όχημα και το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία, ενώ οι νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα τροχέας Αλεξανδρούπολης, αναφέρει η ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Και άλλες 2 συλλήψεις αλλοδαπών είχαμε στο τελωνείο των Κήπων για την παράβαση του νόμου περί όπλων. Συγκεκριμένα αναφέρει το αστυνομικό δελτίο ότι χθες το απόγευμα στο συνοριακό σταθμό διέλευσης Κήπων συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου Κήπων και του αστυνομικού τμήματος Φερών 2 αλλοδαποί, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που επέβαιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και 2 κοπτικά εργαλεία. Φαλτσοκόφτες, αναφέρει σε παρένθεση η ανακοίνωση. Την προανάκριση ενήργησε το αστυνομικό τμήμα των Φερών. Και μια ακόμη περίπτωση εξαπάτησης, αυτή τη φορά στην Καβάλα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ημεδαπών για απάτη, διότι όπως προέκυψε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών, πριν λίγες μέρες, 4 Ιουλίου, το απόγευμα επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Καβάλα. Προσποιήθηκαν τον λογιστή με το πρόσχημα καταγραφής των χρημάτων και των χρυσαφικών που κατέχει η γυναίκα για την αποφυγή τάχαμου προστιμού από την εφορία. Κατάφεραν λοιπόν να την εξαπατήσουν την ηλικιωμένη, την έπεισαν να τους παραδώσει χρηματικό ποσό, χρυσαφικά και τη μαλφή. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Καβάλας για άλλη μια περίπτωση από αυτές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια. Ήδη είναι σε έξαρση αυτές οι περιπτώσεις, αυτά τα φαινόμενα, και ήδη καθημερινά με κάθε ευκαιρία προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά, να σας πληροφορήσουμε, να σας προτρέψουμε να ενημερώσετε και όσους δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, κυρίως ηλικιωμένα άτομα που πέφτουν θύματα αυτών των απατεώνων παντού σε όλη την επικράτεια, αλλά και στον Εύρο, πολύ πιο συγκεκριμένα, αρκετές φορές δυστυχώς. Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε και την ενημέρωση ότι έκλεισε ένας χρόνος από την εκστρατεία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Ένας χρόνος από την έναρξη αυτής της πανελλαδικής εκστρατείας. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε τα αποτελέσματα της δράσης κατά περίπτωση αναπεριφέρεια και την επικράτεια. Τώρα με την ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας μας γνωστοποιείται το γεγονός ότι ένας χρόνος πέρασε από την έναρξη της πανελλαδικής αυτής εκστρατείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ελληνικής αστυνομίας, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Λέγεται εκστρατεία η οποία υλοποιείται με στόχο την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων ή αλλιώς των ΕΠΙΟ, ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους από όλους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, λοιπόν, στο πλαίσιο του κατευθυντήριου επιχειρησιακού σχεδίου της τροχέας, αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες τροχέας της χώρας, τα αστυνομικά τμήματα και τις ΟΕΠΤΑ, ΟΕΠΤΑ είναι με αρχικά, δεν ξέρω τι είναι αυτές. Πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους λοιπόν οι αστυνομικοί σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, επαγγελματίες διανομής καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων. Ειδικότερα από τις 26 Ιουνίου του 25 μέχρι 5 Ιουλίου του 26, μέχρι προχτές, έγιναν συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο έλεγχοι. 974.582 ήταν οι έλεγχοι. Στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν περίπου 85.000 παραβάσεις σε οδηγούς, από τις οποίες παραβάσεις οι 3.000 περίπου ήταν σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής. Σε τελιβεράδες δηλαδή, και περίπου 11.000 παραβάσεις σε επιβάτες. Τα απολογιστικά στοιχεία αυτού του ενός έτους αναφέρουν επίσης ότι μεταξύ των παραβάσεων οι 67.500 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, από τους οποίους οι 3.000 είπαμε ήταν διανομής, περίπου 3.000, 10.100 ήταν οι επιβάτες δικύκλων, στρογγυλοποιημένα λέω τα νούμερα γιατί τώρα έχουμε και τις λεπτομέρειες στην ανακοίνωση, αλλά ραδιοφωνικά δεν ακούγονται και πολύ καλά και δεν τα συγκρατούμε και στο νου, ας τα λέμε έτσι λίγο πιο στρογγυλοποιημένα. 16.000 οδηγοί ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων επίσης καταγράφηκαν ως παραβάτες, αλλά και οδηγοί τρικύκλων άλλοι 600 περίπου, καθώς και 900 περίπου οδηγοί οχημάτων ATV. Τι είναι αυτά? Αυτά τα γουρούνες που λένε, μάλλον. Επισημαίνεται από την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας ότι με τη θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους μέσω της αυστηροποίησης των ποινών. 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό των δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη στο δικύκλο του. 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων. Άρα μια στιγμή 700 πάει στον οδηγό όταν έχει επιβάτη ο οποίος δεν φορά κράνος. 350 ευρώ το πρόστιμο για τον εαυτό του αν δεν φορά. 350 και για τον επιβάτη πίσω του. 700. Συν 350 για τον ίδιο τον επιβάτη που θα πρέπει και εκείνος να πληρώσει το πρόστιμό του. Επίσης 30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς των ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων προβλέπεται για τη μη χρήση κράνους. Και υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά. Η συμπλήρωση ενός έτους συνεχών ελέγχων επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τη σταθερή προσήλωση της ελληνικής αστυνομίας στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και στην εμπέδωση της χρήσης προστατευτικού κράνους ως αναπόσπαστου στοιχείου της οδικής ασφάλειας. Η εκστρατεία δεν έχει ως αυτοσκοπό την επιβολή κυρώσεων, αλλά την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης, σημειώνει η ελληνική αστυνομία, η οποία, καταλήγοντας την ανακοίνωσή της, μας πληροφορεί ότι θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια τους εντατικούς ελέγχους και τις δράσεις ενημέρωσης σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαμόρφωση ασφαλέστερων συνθήκων κυκλοφορίας για όλους. Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές, αναφέρει η ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας για την εκστρατεία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Ώρα για μια νέα εκστρατεία για μηδενική ανοχή στη χρήση, στην αλόγιστη χρήση όπλου. Παρακαλώ. Don't worry.
11: It will soon pass, whatever it is. Don't worry.

Εντάξει, βάλαμε μουσική. Και συνεχίζουμε. Με τις τρεις συλλήψεις για παράνομη αλληλεία αχινών στην Αλεξανδρούπολη συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε ενημέρωση από το κεντρικό λιμενοαρχείο της Αλεξανδρούπολης για το περιστατικό αυτό. Για τη σύλληψη τριών Ελλήνων νεαρών, όλοι νεαροί, 23, 24 και 28 ετών, οι συλληφθέντες. Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 5η, 9 Ιουλίου, στελέχη του κεντρικού λιμενοαρχείου της Αλεξανδρούπολης προχώρησαν στη σύλληψη αυτών των τριών νεαρών για παράβαση του άρθρου 5 και 7 του Προεδρικού Διατάγματος του 2014, αριθμός 65, ρυθμιστικά μέτρα για την αλληλεία του αχινού. Συγκεκριμένα, κατόπιν εντοπισμού γιοταχή επιβατικού οχήματος με οδηγό τον 24χρονο να κινείται ύποπτα επί της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση ανατολικά πλησίων διοδίων της

διαστάσεων. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης κατασχέθηκε το γιώτα χιμβατικό όχημα, ενώ η ανωτέρω ποσότητα αχινών ποντίστηκε στη θάλασσα, αναφέρει η ανακοίνωση από το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα στην Αλεξανδρούπολη έχουμε ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, οι οποίες θα εφαρμοστούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Από τώρα όμως εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και πολύ σωστά έγινε, για να μην βρεθούν προεκπλήξεως οι οδηγοί εκείνη την ημέρα και εκείνες τις ώρες, όπως συμβαίνει σε άλλους Δήμους που τα μαθαίνουμε κατόπιν εορτής με επίσημες ανακοινώσεις, ενώ ήδη τα βιώνουμε πρακτικά και βρισκόμαστε προεκπλήξεως σε οδοφράγματα. Εκεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ενημερώνονται οι δημότες από σήμερα και οι οδηγοί ότι από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 6 το πρωί τίθεται σε εφαρμογή νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Θράκη, στην περιοχή του Μουσικού Γυμνασίου, στο πλαίσιο του έργου Αστική Αναζωογόνηση Βορείου Τμήματος Αλεξανδρούπολης. Είναι μια ρύθμιση που αφορά το τμήμα της οδού Θράκης από την οδό Στρατηγού Σαράφη μέχρι και τον κυκλικό κόμβο της περιοχής του Μουσικού Γυμνασίου στην Αλεξανδρούπολη. Με αυτή τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση, το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Θράκης, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως μονόδρομος με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο προς την οδό Στρατηγού Σαράφη, θα λειτουργεί πλέον με διπλή κατεύθυνση. Πάβει να λειτουργεί ως μονόδρομος, θα είναι διπλής κατεύθυνσης ο δρόμος. Λοιπόν, οπότε προσοχή για όσους έχουν συνηθίσει να κινούνται εκεί σε μία κατεύθυνση, μπορεί να τους έρθει από απέναντι, θα τους έρθει οπωσδήποτε, άλλο όχημα. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, δίνεται πλέον η δυνατότητα στους οδηγούς που κινούνται από την περιοχή της οδού Στρατηγού Σαράφη να κατευθύνονται μέσω της οδού Θράκης προς τον κυκλικό κόμβο, με δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης προς την οδό Δήμητρας, Αγίου Δημητρίου, Ιωακήμ Καβύρη και την Ηροδότου στην Αλεξανδρούπολη, βελτιώνοντας την κυκλοφοριακή σύνδεση με την καθημερινή μετακίνηση στην περιοχή, σημειώνει η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης και καταλήγει. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του έργου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας στον αστικό ιστό. Παρακαλούνται λοιπόν οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας εφαρμογής της νέας ρύθμισης, να ακολουθούν τη νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες κυκλοφορίας. Στην Αλεξανδρούπολη από τη Δευτέρα η ίσχυς αυτών των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

0: Και εμείς επιστρέφουμε πίσω στο ευρωσκόπιό μας σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525 και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
5: Και να που μας έκανε την τιμή ο ήλιος και εμφανίστηκε, μας φωτίζει λίγο την ημέρα επιτέλους. Μπορεί να ξανακρυφτεί λίγο μετά μέσα στα σύννεφα, αλλά προς το παρόν στη Νέα Ορεστιάδα ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Το λέμε ως είδηση τώρα, τέτοια μέρα, 9 Ιουλίου, ότι έχουμε ηλιοφάνεια. Αλλά εντάξει, με τις βροχούλες από χτες και τη μουντάδα στον καιρό, λίγο μας κάνει έτσι να χαμογελάμε. Συνεχίζουμε με χαμόγελο 37 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό 5η 9 του Ιούλη του 2026 εδώ στο Ευροσκόπιό μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ράδιο Εύρου, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Και πάμε να δούμε τι έγινε στο Σουφλί με την επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκεί, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο, στο Δημαρχείο, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Ευάγγελος Γκουντούφας. Η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Σουφλίου, εξέδωσε ανακοίνωση γνωστοποιώντας την επίσκεψη αυτήν. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών του Νομού Εύρου, ο κύριος Πέτρος Ανθόπουλος, ο Δασάρχης Σουφλίου, ή Δασάρχης, με συγχωρείτε, γυναίκα είναι η κυρία, η Δασάρχης Σουφλίου, η Γιαννούλα Διαγκάκη, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συνάντηση που έγινε λοιπόν στο Δημαρχείο του Σουφλίου, διαπιστώθηκε σημαντική πρόοδος, όπως λένε, των έργων που υλοποιούνται για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Σουφλίου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το δάσος της Δαδιάς το 2023. Τα έργα αυτά αποδείχθηκαν αναγκαία, όπως επιβεβαιώθηκε, καθώς δοκιμάστηκαν μετά από τις εκτεταμένες πλημμύρες του περασμένου Φεβρουαρίου με σαφή εικόνα της αποτελεσματικότητάς τους. Στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, λοιπόν, συγκεκριμένα, όπου περιλαμβάνεται και το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκύμης, είναι σε εξέλιξη κατασκευή ορεινών υδρονομικών έργων με σκοπό τη διευθέτηση των ορεινών κοιτών, τη συγκράτηση δηλαδή φερτών υλικών και την αντιπλημμυρική θωράκιση των παιδινών περιοχών του Σουφλίου. Συγκεκριμένα κατασκευάζονται 56 τσιμεντένια φράγματα τα οποία θωρακίζουν τους οικισμούς του Σουφλίου, της Κορνοφολιάς, της Δαδιάς, της Λύρας, του Προβατώνα, της Λυκόφης, των Λαγινών, του Φυλακτού και του Τυχερού. Το υπέργειο ύψος των φραγμάτων ανέρχεται σε 3 με 4 μέτρα, είναι αρκετά ψηλά. Δημιουργούν λεκάνη συγκράτησης φερτών υλικών και υδάτων αυτά τα φράγματα, τα 56 μέσα στο δάσος, μέσα στα δάση. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα 24 εκατομμύρια ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τίτλο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, Πρόγραμμα Προστασίας Δασών. Το Αντινέρο 3 είναι αυτό. Το 2, με συγχωρείτε, Αντινέρο 2 το πρόγραμμα. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα επίσης περιλαμβάνονται από το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας με φορέα υλοποίησης να είναι η Γενική Διεύθυνση Δασών και η Διεύθυνση Δασών Ομού Εύρου και το Δασαρχείο Σουφλίου και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βεβαίως, πάνω απ' όλα. Η κατασκευή των φραγμάτων αυτών αποτελεί ένα εμβληματικό έργο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, που θα συνεισφέρει στην αναγέννηση του καμένου δασικού οικοσυστήματος, μειώνοντας τη διάβρωση και τη συγκράτηση των υδάτων στον ορεινό όγκο και παράλληλα θα επαναφέρει την αισιοδοξία στο Δήμου Σουφλίου και την τοπική κοινωνία, όπως καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου για αυτό το γεγονός. Με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Διευθυντή Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Σουφλί, στο Δημαρχείο, του κυρίου Βαγγέλη Γκουντούφα, που βρέθηκε με τον κύριο Καλακίκο και με άλλους παράγοντες και προέκυψαν αυτά τα συμπεράσματα. Πάντως τώρα, ομολογουμένως, τα πήγαμε καλά σε αυτό το τομέα, στην αντιπλημμυρική προστασία μέσω των δασών. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ακούγαμε για καταστροφολογικές περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν. Καταστροφολογικές συνέπειες μετά τις πυρκαγιές, αλλά όπως φαίνεται οι υπηρεσίες, οι αρμόδιοι, οι οργανισμοί, το πανεπιστήμιο, το υπουργείο, οι διάφοροι παράγοντες λειτουργήσαν τουλάχιστον σε αυτό το τομέα αποτελεσματικά. Δεν είχαμε αυτά που φοβόμασταν από πλημμύρες ούτε καν την πρώτη χρονιά μετά τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Τη μεγάλη, μάλλον τη μέγα πυρκαγιά του 23. Ήταν δύο πυρκαγιές που ενώθηκαν, όπως θυμόμαστε, και έγινε αυτή η μέγα πυρκαγιά τότε. 3 χρόνια μετά, το δάσος όχι μόνο αντέχει, αναζωογονείται, αναγεννιέται, φτάνοντας στο σημείο να μην θυμίζει τίποτα από την μεγάλη αυτή καταστροφή στην γενική, στη μεγάλη εικόνα του. Ειδικά βεβαίως σε συγκεκριμένους χώρους και σημεία, εννοείται ότι θυμίζει πάντα και θα θυμίζει πάντα αυτό που συνέβη. Από το Δήμο Σουφλίου, λοιπόν, αυτά, για να πάμε ξανά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης τώρα, να επιστρέψουμε στην πρωτεύουσα του Εύρου, όπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν από αύριο 10 Ιουλίου μέχρι και 13 Ιουλίου, δηλαδή την Δευτέρα, από την 13, ναι, τη Δευτέρα, από αύριο Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα, θα βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη οι δήμαρχοι των γερμανικών πόλεων, που σιγά τώρα μην τους προφέρω σωστά τα ονόματα, Κέλστερμπαχ, Ράουνχαϊμ και Ρούσελχάιμ, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Οι δήμαρχοι τώρα και αυτοί με τους λατινικούς χαρακτήρες ονομάζονται, αναγράφονται στο δελτίο τύπου, είναι ο Πάτρικ Μπουρκάρτ, ο Ντέιβιτ Ρέντελ και ο δεν ξέρω και είναι άντρες ή γυναίκες όλοι αυτοί. Πάτρικ είναι άντρας προφανώς, Ντέιβιτ επίσης. Τώρα Μάνφρεντ Όκελ, δεν ξέρω αν είναι αρσενικό ή θηλυκό όνομα. Οι δήμαρχοι λοιπόν αυτοί οι τρεις των τριών αυτών γερμανικών πόλεων θα βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη από αύριο μέχρι τη Δευτέρα, συνοδευόμενοι από συνεργάτες τους, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αυτά είναι. Όχι με ένα δήμο, όχι με δύο, με τρεις δήμους θα αδελφοποιηθεί ταυτόχρονα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη λοιπόν γίνεται σε ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του κ. Ζαμπούκη, και αντιδημάρχων στις τρεις αυτές γερμανικές πόλεις. 30 Απριλίου με 4 Μαΐου ήταν εκεί ο Δήμαρχος με την προσωπία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και τώρα έρχονται οι ίδιοι οι τρεις δήμαρχοι από τη Γερμανία στην Αλεξανδρούπολη, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο πλευρών για την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και την προώθηση κοινών πρωτοβουλειών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι φιλοξενούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά έργα και υποδομές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς και πολιτιστικές, αθλητικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε ελκυστικούς προορισμούς της περιοχής, όπως το Δέλτα του Εύρου, ο ιστορικός ναός της Παναγίας της Κοσμοσότηρας στις Σφαίρες και η παραθαλάσσια ζώνη Μάκρης Δικέλων. Παράλληλα, οι δήμαρχοι των τριών γερμανικών πόλεων θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ενώ έχουν προγραμματιστεί και συναντήσεις εργασίας με τη Δημοτική Αρχή και υπηρεσιακά στελέχη με αντικείμενο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας και την προετοιμασία της διαδικασίας αδελφοποίησης. Η επικείμενη τώρα αδελφοποίηση, σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη διαχρονικών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων Δήμων, δημιουργώντας νέες προοπτικές σε τομείς όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, η επιχειρηματικότητα και όλα αυτά προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τώρα σου δημιουργείται το ερωτηματικό, η απορία, γιατί. Δεν αναφέρεται πουθενά στην ανακοίνωση γιατί να αδελφοποιηθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με αυτούς τους τρεις γερμανικούς δήμους ειδικά. Τι κοινά έχουν, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, γιατί με τρεις δήμους και όχι με έναν, ποιοι είναι αυτοί οι τρεις δήμοι, πώς προέκυψαν τέλος πάντων στη ζωή μας, ημών των Ευρυτών και ειδικότερα των Αλεξανδρουπολιτών. Θα τα μάθουμε μάλλον κατά τη διάρκεια της τελετής αδελφοποίησης, ούτε και αυτή αναφέρεται πότε πρόκειται να γίνει, πότε προγραμματίζεται. Προσεχώς, προφανώς.

Από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τώρα η επόμενη είδηση, φίλες και φίλοι, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη του κ. Τοψίδη εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μια ακόμη πράξη με τίτλο αυτή τη φορά «Λειτουργία εξειδικευμένου γραφείου υποστηριζόμενης απασχόλησης ΚΙΣΠΕ Ναυτίλος». Τι σημαίνουν τώρα αυτά? Δικαιούχος είναι ο κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης με το όνομα Ναυτίλος στον τομέα της ψυχικής υγείας, Ροδόπης και Εύρου, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Τώρα γιατί είναι 199.999,80 ευρώ, παρά 20 λεπτά 200.000 ευρώ ο προϋπολογισμός. Παρά 20 λεπτά και το ευρώ. Η πράξη αφορά στη λειτουργία του εξειδικευμένου γραφείου υποστηριζόμενης απασχόλησης με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Το ΕΓΙΑ, όπως θα λέγεται, το εξειδικευμένο γραφείο υποστηριζόμενης απασχόλησης, αυτά είναι τα αρχικά ΕΓΑΜΑΙΑ, ΕΓΙΑ, αποτελεί μια εξειδικευμένη δομή που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστηριζόμενης απασχόλησης, προσφέροντας εξατομικευμένη αξιολόγηση, προετοιμασία, διασύνδεση με θέσεις εργασίας και συνεχή υποστήριξη των ωφελουμένων. Παράλληλα, παρέχει καθοδήγηση και συμβουλευτική προς τους εργοδότες με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής ένταξης και διατήρησης της απασχόλησης. Η λειτουργία του γραφείου βασίζεται στις αρχές του διεθνώς αναγνωρισμένου μοντέλου της υποστηριζόμενης απασχόλησης και εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε εθνικό επίπεδο. Είναι μια πράξη που εντάσσεται στην προτεραιότητα κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως καταλήγει και ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να μείνουμε στην ουσία της είδησης. Άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος θα μπορούν να εργάζονται, αφού καθοδηγούνται και οι εργοδότες και τα ίδια τα άτομα μέσω αυτού του εξειδικευμένου γραφείου υποστηριζόμενης απασχόλησης, όπως αντιλαμβάνομαι. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία από τον κοινωνικό συνεταιρισμό Ναυτίλος, ο οποίος είναι και δικαιούχος. Και θα το εφαρμόσει στην πράξη όλο αυτό το πρόγραμμα στο εξής. Για την αντιμετώπιση, κυρίως την εξάλληψη ή δυνατόν του στίγματος απέναντι σε άτομα με ψυχικές νόσους, με θέματα ψυχικής υγείας ή αυτιστικά άτομα. Να μπορούν να εργαστούν σε διάφορους τομείς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Περιμένουμε την εξέλιξη στην υπόθεση αυτή. Περιμένουμε δηλαδή περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα προγράμματα, προκειμένου και οι εργοδότες να γνωρίζουν πού και πώς και πότε και με ποιον τρόπο θα μπορούν να απευθύνονται σε αυτό το γραφείο, στο εξειδικευμένο γραφείο υποστηριζόμενης απασχόλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Τώρα στέλνει φίλος ακροατής σε εικόνα από την κοπή χόρτων σε ένα δημοτικό οικόπεδο, σε μια δημοτική έκταση, στον Δήμο Ορεστιάδα συγκεκριμένα, μετά από μήνες παρακαλυτών, εκκλήσεων, ενοχλήσεων, οχλήσεων και μόνο σε καταγγελία επίσημη δεν έφτασαν οι κάτοικοι εκεί στη γειτονιά. Για ένα δημοτικό χώρο, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος χώρος πάρκου, πρασίνου, παιδικής χαράς, ποτέ δεν έγινε. Είναι εγκατελειμμένο οικόπεδο δημοτικό, με κατοικίες γύρω-γύρω και ενδιάμεσα βλάστηση, η οποία έχει φτάσει. Αν δείτε την εικόνα, δεν θα τη δημοσιοποιήσουμε. Εντάξει, τώρα δεν έχει και νόημα. Είναι στο ύψος του γκρέιντερ που κόβει τα χόρτα πια η βλάστηση σε εκείνο το οικόπεδο. Και μετά από τόσο καιρό, επιτέλους σήμερα, με χαρά, οι κάτοικοι, οι περίοικοι, οι γείτονες βλέπουν ότι καθαρίζεται ο χώρος και δεν κινδυνεύουν από πυρκαγιά πάνω απ' όλα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει από ένα δημοτικό οικόπεδο, επαναλαμβάνω. Πότε δεν είναι αργά, ή καλό αργά παρά ποτέ. Αν και καλύτερα, καλό πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι, ή όλες οι υπόλοιπες παροιμίες θα μπορούσαν να κολλήσουν σε αυτή την περίπτωση. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε με τηλεφωνική σύνδεση, να προχωρήσουμε για μια ολόκληρη ώρα και με τα υπόλοιπα θέματά μας εδώ στο Ευρωσκόπιο, φίλες και φίλοι. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε ζωντανά, όπως άλλωστε κάθε μέρα από τις 10 το πρωί που είμαστε εδώ, και πάντα και με τη δική σας συμβολή στην ενημέρωση όλων, με τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας στο 2552-029-413 τηλεφωνικά, στο 6977-549-975 για γραπτά μηνύματα, αλλά και στα social media παντού, είτε σε προσωπικά μηνύματα είτε δημόσια, στα χρονολόγια μας και στις σελίδες μας. Και info@radioevros.gr, να θυμίσω και την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο που λαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 12 και προχωράμε μέχρι τη μία μαζί, με πολλά ακόμη να ακολουθούν εδώ στο Ευρωσκόπιο μας.
1: Radio Evros. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς, μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες, το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 2552024100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι, κι άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
8: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και πάμε τώρα να αλλάξουμε τελώς κλίμα, διάθεση και εποχή. Θα πάμε στα 90's, αν και ακούμε κάτι από πιο παλιά, από τους Olympians εδώ. Έχουμε τηλεφωνική σύνδεση. Έχουμε τη φίλη μας την Νικόλη Ουστίνη Ιωαννίδου, η οποία ως μαθήτρια απόφοιτη του 96 θέλει για κάποιο λόγο να επικοινωνήσει με τους συμμαθητές της. Για να δούμε. Νικόλ, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πατούνα, Νίκο.
0: Καλημέρα κυρία Ιωαννίδου, ελάτε.
14: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα για την ευκαιρία που μου δίνετε μέσω της εκπομπής σας να ενημερώσω πως η απόφοιτη του 1996 στην Αλεξανδρούπολη όλων των λυκείων,
0: ναι,
14: αποφασίσαμε να διοργανώσουμε ένα reunion, να συναντηθούμε τώρα που κλείνουμε τα 30 χρόνια.
0: Πω, πω. 30 χρόνια λοιπόν μετά την αποφύτηση όλοι...
14: ναι, όλα τα λύκεια της Αλεξανδρούπολης.
0: Πόσοι μπορεί να είστε αριθμητικά, έχετε καθόλου εικόνα?
14: Τελευταία φορά ήμασταν γύρω στους 50-60, τώρα αναλόγως και με τις υποχρεώσεις, ναι βέβαια. Άλλοι λείπουν στο εξωτερικό, άλλοι σε άλλες πόλεις.
0: Ναι.
14: Πάντως οι διοργανωτές είναι όλοι γνωστοί και καταξιωμένοι επαγγελματίες, ο καθένας στο χώρο του, δικηγόροι, έμποροι, για παράδειγμα μπορώ να πω.
0: Γιατί όχι.
14: Ωραία.
0: Αλεξανδροπολίτες, εκεί ζουν.
14: Αλεξανδροπολίτες, ναι, αλλά κάποιοι έχετε γνωστοί όλοι από το επιμελητήριο. Όλοι
0: α,
14: έχουν...
0: εντάξει, από εκεί λοιπόν. Ναι. Για να δούμε ποιοι okay. περίπου μπορεί να είναι.
14: Είναι ο κύριος Σαββίδης ο Στέλιος με τις σαλάτες πικνίκ. Είναι ο κύριος Δήμος Παπαράδης με τα κοτόπουλα. Είναι δικηγόροι, φιλόλογοι, πολλοί πράγματα, δάσκαλες. Mm-hmm. Έχουμε...
0: Δηλαδή είστε οι 48χρονοι περίπου και 48χρονες της σημερινής εποχής,
14: ναι,
0: αφού
14: ναι,
0: το πριν 30 χρόνια ήσασταν 17-18. Τώρα μαρτυράμε ηλικίες, αλλά τι να κάνουμε, μόνοι σας το κάνετε αυτό. Το προκαλέσατε.
14: Έτσι είναι,
0: είστε απόφοιτοι το 96
14: οπότε
0: όλοι.
14: Οπότε θα ήθελα ναι, ναι. όποιος με ακούει, αν και το έχουμε ανεβάσει και στα Facebook, να έρθει το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, 11
0: ναι.
14: Ιουλίου,
0: ναι.
14: στην Αλεξανδρούπολη, στο πάρκο Εγνατία, στα Παπάκια, τέλος πάντων τώρα λέγεται Οξυγόνο το μαγαζί, στις 9 η ώρα το βράδυ. Να βρεθούμε και να θυμηθούμε.
0: Για τους αποφύτους ηλικίων όλης Αλεξανδρούπολης, αλλά και για ένα πάρτι με επιστροφή στα 90's βλέπω, ότι θα έχετε
14: έτσι,
0: εκεί ακριβώς, οργανώσει
14: ναι.
0: και άλλα πράγματα.
14: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Για να όλοι γίνεται μια μεγάλη παρέα. Τι ωραία.
14: Να ξαναγνωριστούμε.
0: Μπορούν να έρθουν και άλλοι έτσι να σας γνωρίσουν. Να περάσουν
14: βέβαια,
0: και αυτοί. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
14: Ναι.
0: Καλά, σίγουρα με τις οικογένειές σας.
14: Ναι. Στη ζωή μας πλέον.
0: Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα που θα ενωθείτε όλοι από όλα τα λύκεια και δεν είναι μόνο μια τάξη ενός μιας σχολικής μονάδας.
14: Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιοι ήμασταν μαζί στο δημοτικό, μεταχωρήσαμε
0: ναι,
14: γυμνάσιο.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Όπως
14: ενώ
0: παντού.
14: Έτσι ναι. όλοι μαζί γνωριζόμαστε.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ιδέα. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε. Ποια πρωτοβουλία ήταν, Νικόλ.
14: Εδώ. Δηλαδή, εγώ επειδή ζω πλέον στην Ορεστιάδα, μου ναι. λείπει, δεν τους βλέπω συχνά τους.
0: Το νοσταλγείς περισσότερο αυτό, ε.
14: Ναι, ναι, ναι. Και τους πεθυμώ. Οπότε είναι καλύτερα
0: ναι.
14: να το ξεσήκωσα λίγο έτσι.
0: Και η ανταπόκριση. Ποια είναι η ανταπόκριση μέχρι στιγμής, τι λένε οι συμμαθητές σου.
14: Φαίνεται ότι θα τα πάμε πολύ καλά.
0: Άντε, ωραία. Ωραία, με το ναι. καλό. Και όπου αλλού υπάρχουν διάσπαρτοι, διασκορπισμένοι, είστε κάπου και εκτός Αλεξανδρούπολης,
14: ναι,
0: όπως εσύ, καλή ώρα στην Ερεστιάδα. Είναι
14: ναι,
0: Σάββατο, είναι μια καλή ευκαιρία.
14: Είναι Σάββατο. Μπράβο. Mm-hmm. Ναι.
0: Για επιστροφή στις ρίζες.
14: Και το γνωστό μέρος.
0: Ωραία.
14: Λοιπόν, κάναμε κάποτε τα παιδικά μας πάρτι.
0: Α, εκεί τα κάνατε. Είχε άλλη ονομασία τα παπάκια, πώς το είπες, εκεί.
14: Ναι, ναι, τα παπάκια. Ναι. Στο πάρκο Εγνατία.
0: Στο πάρκο Προσκόπων. Στο πάρκο Εγνατία. Προσκόπων
14: ναι.
0: λέγεται.
14: Πια. Πολλά ονόματα. Εμείς
0: σωστά,
14: έχουμε,
0: σωστά.
14: Είμαστε παλιοί, τα θυμάμαστε αλλιώς.
0: Ναι, το γράφετε και στην αφίσα τώρα το παρατηρώ.
14: Ναι.
0: Εγνατία για εμάς τους παλιούς, το πάρκο Προσκόπων. Σωστά. 9 η ώρα το Σάββατο, λοιπόν, 11 Ιουλίου μεθαύριο. Όλοι οι απόφοιτοι όλων των λυκείων του 96, τη χρονιά του 96 τη Αλεξανδρούπολη σε μια επανένωση.
14: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μακάρι να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή και να, το
14: μακάρι,
0: να περάσετε υπέροχα, Νικόλα.
14: Φωτογραφίες.
0: Θα τα δούμε μετά.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
0: Καλά, είναι κάτι πρωτότυπο Έλα. Και ιδιαίτερο και είναι και παράδειγμα πιθανόν και για άλλους να πάρουν
14: ναι,
0: την αφορμή
14: ναι, ναι,
0: τώρα
14: ναι, ναι,
0: να το σκεφτούν.
14: Αυτό να γίνεται από
0: Γιατί
14: μόνο
0: όχι.
14: τάξη
0: έτσι,
14: ή τμήμα.
0: Έτσι. Πολύ ωραία και θα συνεχίσουμε μουσικά τώρα σε αυτό το κλίμα, Νικόλ.
14: Ευχαριστώ
0: Τι
14: πολύ.
0: Θα μπορούσαμε να μεταδώσουμε τώρα παρά αυτό, τα μαθητικά, τα χρόνια με την Άννα Βύση. Για τη συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Νικόλα.
14: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Ωραία, μας γύρισε πίσω η Αναβίση με αυτό το τραγούδι. Μας γύρισε πίσω η Νικόλ με την πρωτοβουλία της, με την ιδέα και τη σκέψη και την πρακτική εφαρμογή τώρα αυτής για το Σάββατο, όπως μας είπε, στην Αλεξανδρούπολη. Και μια ωραία ιδέα να την στερνιστούν, ίσως να την υιοθετήσουν και άλλοι. Γιατί όχι, επανένωση συμμαθητών όλων των τάξεων, όλων των λυκείων από μία πόλη που αποφύτησαν την ίδια χρονιά. Έτσι θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν, το Σάββατο τώρα, για τους συμμαθητές της Νικόλ της τάξης του 96. 30 χρόνια ακριβώς μετά. Τι μας τραγουδά εδώ, Διονύση Σαββόπουλος ξεκίνησε. Άδεια μου αγκαλιά.
1: Γονατιστός θα του ζητούσα.
0: Μη μας μελαγχολήσεις και εσύ τώρα, όχι, θα πάμε σε κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό, έτσι μισό λεπτάκι να το, ούτε μισό, δευτερόλεπτα, να αυτό. Ωραία, να, με άλλου είδους ενέργεια να προχωρήσουμε μουσικά, για να πούμε και στα λοιπά θέματα. Στην ενέργεια την αντιπολιτευτική της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας, η οποία συνεχίζει να κάνει αντιπολίτευση και ίσως είναι και η μοναδική παράταξη τελικά που κάνει αντιπολίτευση στην Περιφερειακή Αρχή, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η παράταξη του Στέργιου Ηλιόπουλου. Και δεν βλέπουμε καμία άλλη παρέμβαση στα δημόσια πράγματα από καμία άλλη παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αφήστε δε αυτή του Μέτιου, του κυρίου Χρήστου Μέτιου, του πρώην αντιπεριφερειάρχη. Είναι όχι απλά υποδιάλυση, διαλυμένη παράταξη του τώρα εδώ που τα λέμε. Έχουμε και παρετήσεις και αποχωρήσεις και σκληρά μηνύματα εναντίον της τακτικής που ακολουθεί εδώ και 2,5 χρόνια ο Χρήστος Μέτιος. Πάμε στην ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία για να σταθούμε στη νέα παρέμβαση για τα 2,5 χρόνια περιφερειακής αρχής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με το σοκαριστικό, όπως το χαρακτηρίζει, 9-1 υπέρ των απευθείας αναθέσεων. 23,8 εκατομμύρια ευρώ με αδιαφανείς και κλειστές διαδικασίες καταγγέλει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου. Πόσα εκατομμύρια κόστησε στους πολίτες η άρνηση των ανοιχτών διαγωνισμών? Τι ερωτάτε? Η συμπλήρωση λοιπόν του μισού της θητείας της παρούσας περιφερειακής αρχής βρίσκει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πρωταθλήτρια στις απευθείας αναθέσεις, σύμφωνα με όσα καταγγέλει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Ηλιόπουλου. Η παράταξη αυτή αποκαλύπτει σήμερα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ανοιχτοί διαγωνισμοί έχουν γίνει είδος προς εξαφάνιση, με τη διοίκηση να επιλέγει συστηματικά την οδό των απευθείας αναθέσεων, περιορίζοντας την πρόσβαση της πλειονότητας των επιχειρήσεων. 9 στις 10 συμβάσεις γίνονται χωρίς διαγωνισμό. Η σύγκριση ανάμεσα στις απευθείας αναθέσεις και

ανακλητικά, φτάνοντας στο σημείο 9 στις 10 ανάγκες της περιφέρειάς μας να βαφτίζονται ως έκτακτες, παρακάμπτοντας τις τακτικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Έτσι, το υψηλό κόστος φτάνει στα 23,8 εκατομμύρια ευρώ και η απώλεια των δημοσίων εκπτώσεων σε τι ποσό φτάνει. Η ανεξάρτητη ανατολική πρωτοβουλία λέει πως σε 30 μήνες δεσμεύτηκαν 23.850.000 ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μέσω απευθείας αναθέσεων. Περίπου 24 εκατομμύρια, αν το πούμε στρογγυλοποιημένα. Η τέχνη της κατάτμησης. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη ανατολική πρωτοβουλία, η πρακτική της κατάτμησης ομοειδών αναγκών, για την οποία το ελεγκτικό συνέδριο έχει διατυπώσει αυστηρές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις, εφαρμόζεται από την Περιφερειακή Αρχή και η πραγματική ζημιά, η αποφυγή του ανταγωνισμού, στέρισε από το δημόσιο εκπτώσεις της τάξης του 40%. Περισσότερα δηλαδή από 7,6 εκατομμύρια ευρώ στερήθηκε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λόγω της μη επίτευξης ικανοποιητικών εκπτώσεων. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να είχαμε λύσει βασικά ζητήματα υποδομών στην περιφέρεια, αναφέρει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία του Στέργιου Λιόπουλου. Αντί για στήριξη της ευρείας τοπικής αγοράς, παρατηρείται υπερσυγκέντρωση των αναθέσεων σε περιορισμένο κύκλο αναδόχων. Την ίδια στιγμή, οι προτεραιότητες της διοίκησης είναι εξοργιστικές, σύμφωνα με τον κύριο Ηλιόπουλο. Ξοδεύτηκαν περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ για βιτρίνα, δηλαδή catering, βασιλόπιτες και ηχητικά. Για την ασφάλεια των δρόμων και τις υποδομές, διατέθηκαν 6,3 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερα από τη βιτρίνα. Προκαταβολικά τώρα, απάντηση στα προσχήματα της διοίκησης δίνει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Το συνηθίζει αυτό. Προσπαθεί να προλάβει τα επιχειρήματα, τα αντεπιχειρήματα, τις απαντήσεις της Περιφερειακής Αρχής. Και πριν λοιπόν η Περιφερειακή Αρχή επικαλεστεί την ομιμότητα, την ταχύτητα ή τη στήριξη της αγοράς, τους απαντάει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία ότι μια διαδικασία είναι νόμιμη στα χαρτιά. Δεν σημαίνει ότι είναι και ηθική. Η τακτική να τεμαχίζονται ομοειδείς ανάγκες σε μικρότερες συμβάσεις γίνεται ουσιαστικά για να παρακάμπτονται οι ανοιχτοί διαγωνισμοί και ο υγιής ανταγωνισμός που προστατεύει το δημόσιο χρήμα. Μόνο το 20% των αναθέσεων αφορά πραγματικά κατεπίγουσες ανάγκες. Τα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα ανύπαρκτου προγραμματισμού. Και τέλος, δεν στηρίζεται την τοπική οικονομία, την τοπική αγορά, όταν το 80% των επιχειρήσεων αποκλείεται από ένα κλειστό σύστημα επιλογών, λέει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, και δεσμεύεται, αν διοικήσει, για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα θέσει αυτόν στη διάθεση των πολιτών προς ψήφο. Δεσμεύεται η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία για ένα μοντέλο διοίκησης που σέβεται και το τελευταίο ευρώ του πολίτη, να δώσει τέλος στην κατάτμηση, να συνεχίσει με ψηφιακή διαφάνεια, με ελέγχους στην επαγγελματοποίηση, με ανακατεύθυνση πόρων και με λογοδοσία να δημοσιοποιείται εξαμηνιαίος απολογισμός δαπανών ανά ανάδοχο, δεσμεύεται η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, ζητώντας από τώρα την εμπιστοσύνη των πολιτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να την ψηφίσουν στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό το νόημα έχει προφανώς η δέσμευση, γιατί λέει πώς θα διοικήσει ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία με ένα μοντέλο διοίκηση που σέβεται και το τελευταίο ευρώ του πολίτη, σημειώνει. Ως ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, λοιπόν, καταλήγοντας, λέει πως δεν υπόσχεται απλώς αλλαγή προσώπων, αλλά αλλαγή πολιτικής. Τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ που στερήθηκε η περιφέρειά μας από την έλλειψη ανταγωνισμού θα μπορούσαν να είχαν λύσει πραγματικά προβλήματα της περιφέρειάς μας. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση, καταλήγει για την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία το γραφείο τύπου, επισυνάπτοντας πίνακες με απευθείας αναθέσεις ανά έτος, με όλα τα στοιχεία αναλυτικά, προς ενημέρωση των κατοίκων, των πολιτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Α, τι κρίμα. Μια εποχή τελειώνει. Τελείωσε. Μαθαίνουμε τώρα, γίνεται γνωστό σε όλο τον κόσμο, ότι έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler, φίλες και φίλοι. Μια εμβληματική τραγουδίστρια που σημάδεψε τα 80's με τις μεγάλες επιτυχίες της. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια και οι συνεργάτες της. Θλίψη στον κόσμο της μουσικής, προκαλεί είδηση του θανάτου της. Η Bonnie Tyler, η χαρακτηριστικότερη φωνή πίσω από πολλές επιτυχίες διαχρονικές, όπως και αυτή που ακούμε τώρα. Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας pop και rock σκηνής. Κατάκτησε την κορυφή των διεθνών charts πολλές φορές. Παρέμεινε μέχρι και σήμερα, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της παγκόσμιας δισκογραφίας, το Total Eclipse of the Earth. Τώρα το έχουμε αυτό. Δεν πειράζει, ακούμε αυτό. Επίσης είναι μια παγκόσμια επιτυχία.

Και πώς δεν θα το είχαμε. Λείπει από καμιά playlist, από καμιά βάση δεδομένων αυτό. Να το. Μα αυτό θα οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα αφήσουμε να το απολαύσουμε όλο. Να αποχαιρετήσουμε τη Bonnie Tyler.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά με το λαχταριστό Χαγιάτη να μας προσφέρει το σπιτικό μας το φαγάκι και να μας το φέρνει και στο χώρο μας βεβαίως με ένα τηλεφώνημα στο 2552022525. Για να δούμε τι καλούδια μας ετοίμασαν σήμερα τα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτη. Έτσι για να κάνουμε και τις επιλογές μας, να πάρουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε για το υπόλοιπο της ημέρας μας από το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει, τηγανιτά και φτεδάκια. Αλλιώς σήμερα, τι εννοείς αλλιώς, Χαγιάτη, σε κρεμμώδη σάλτσα μανιταριών. Τα τηγανιτά και φτεδάκια, είστε με τα καλά σας. Να, τέτοιες εκπλήξεις κάνουν καθημερινά. Εκεί που τα περιμένεις κλασικά, τα τηγανιτά και φτεδάκια όπως τα ξέρεις, σου έρχονται με μια ωραιότατη κρεμμώδη σάλτσα μανιταριών και σου αλλάζουν τα πάντα. Μόνο στο Χαγιάτη γίνονται αυτά. Λαχανοτολμάδες γεμιστή με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο βλέπω επίσης στο μενού. Μοσχαράκι τρυφερό με μελωμένες μελιτζάνες στο φούρνο. Άλλη σπεσιαλιτέα το Χαγιάτι αυτή πάλι. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου, φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, φιλετίνια κοτόπουλου με λιγκουίνι και σάλτσα ντομάτας με πιπεριές υπέροχα. Σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Αυτά είναι μόνο στο Χαγιάτι τα βρίσκεις, δεν υπάρχουν αλλού. Είναι δικές του συνταγές, πρωτότυπες. Αποκλειστικές. Όπως και τα γεμιστά ντομάτες και πιπεριές με κιμά, που νομίζεις ότι θα φας απλά γεμιστά όπως τα γεμιστά του εστιατορίου που έχεις μάθει να τρως. Καμία σχέση. Μιλάμε για γεμιστά από το Χαγιάτι, έτσι. Σπιτικά. Με όλη την κυριολεξία της έννοιας. Ακόμα και τη γανιά η κρασάτη με κοτόπουλο και φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Παίρνει άλλη διάσταση το Χαγιάτι. Βάλει και ριζάκι εκεί πάνω στην ριγάνια. Βάλει μάλλον το ριζάκι πρώτα, βάση και πάνω την τηγανιά κοτόπουλο, την κρασάτη με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές να δεις. Ή μπιφτέκια θέλει ζουμερά τώρα, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα, γεμιστά, με δύο ειδών γεμίσεις. Μία με γέμιση τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα και μία με φέτα ντομάτα, αν προτιμάτε τα μπιφτέκια σας. Και μουσακάς απίθανος και κανελόνια και παστίτσιο. Και χοιρινή τηγανιά εκτός από την τηγανιά την κοτόπουλο, την κρασάτη. Έχουμε τη μουσταρδάτη την τηγανιά με χοιρινό, βαλσάμικο και μανιτάρια. Καλά κοτόσουπα, αυγολέμονο δυναμωτική από το Χαγιάτι. Δεν υπάρχει καλύτερη. Φακές, μπάμιες. Οι μπάμιες που δεν ήθελα να τις ακούσω, να τις δω, να τις μυρίσω. Και τώρα μπάμιες λες από το Χαγιάτι και σου τρέχουν τα σάλια. Γιατί τέτοιες μπάμιες δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Καμία σχέση με ό,τι έχεις στο μυαλό σου σαν μπάμια. Είναι μπάμιες από το Χαγιάτι, λαδερές με φρέσκα φέτα, φρέσκα παραδοσιακή φέτα και ψωμάκι φρεσκότατο να το βουτάς μες στο λαδάκι. Αχ, δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να περιγράψω άλλο. Κολλάει το στόμα. Φασολάκια λαδερά επίσης, γιγαντές. Φρεσκοζυμωμένα ζουμερά μπιφτέκια τάπαμε. Μοσχαράκι κοκκινιστό και φτεδάκια εκτός από τα τηγανιτά αυτά με την σάλτσα μανιταριών. Έχουμε και τα άλλα τα, και φτεδάκια τα παραδοσιακά σχάρας με ή χωρίς κόκκινη σάλτσα, αν τα προτιμάτε. Και άλλες πολλές προτάσεις και επιλογές, όλα Χαγιάτι. Είναι 2552022525. Τι να λέμε τώρα, κάνουμε ένα τηλεφώνημα και έρχονται στο χώρο μας. Είπαμε εκεί Κωνσταντινούπολης 179. Στην κουζίνα του σπιτιού μας, στο Χαγιάτι μας. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα νέα της ημέρας, διότι έχουμε μόλις 16 λεπτάκια που απομένουν μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε και έχουμε σε κρεμότητα θέματα να μοιραστούμε μαζί σας, όπως την παρέμβαση, ας πούμε, του κυρίου Ζεμπέκ, του Χουσέιν Ζεμπέκ, του βουλευτή Ξάνθης, ο οποίος παρεμβαίνει τώρα κοινοβουλευτικά με ερώτησή του στη Βουλή των Ελλήνων. Μια ερώτηση που αφορά στους σιτοπαραγωγούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που βρίσκονται σε απόγνωση, στους καλλιεργητές σιταριού δηλαδή. Καθώς οι μειωμένες αποδόσεις σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές παραγωγού οδηγούν σε δραματική συρρήκνωση του αγροτικού εισοδήματος. Αυτό κατέθεσε λοιπόν ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, προς τη Βουλή ως ερώτηση. Ανεξάρτητος, γιατί είπαμε πέρασε από ΣΥΡΙΖΑ, από Νέα Αριστερά, τον εξαρτοποιήθηκε. Αν παραδώσει και έδρα, τον βλέπουμε στον Αλέξη Τσίπρα, στον ΟΠΟ. Ο βουλευτής λοιπόν σημειώνει πως σύμφωνα με καταγγελίες παραγωγών και εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου, οι αποδόσεις σε πολλές περιοχές εμφανίζονται μειωμένες ακόμη και κατά ποσοστά που υπερβαίνουν το 50% εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου. Τις παρατεταμένες βροχές δηλαδή που δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του προϊσταμένου της ΔΑΟΚ Ξάνθης, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: είναι μια κακή χρονιά και σε αποδόσεις και σε τιμές για τα σιτηρά. Έχουμε μείωση πάνω από 50% σε απόδοση στα σιτάρια. Είναι μια καταστροφική χρονιά. Καλά, πολλοί παραγωγοί που μας ακούτε εκεί έξω και στον Εύρο τα ίδια βιώνετε, όπως και στην Ξάνθη και σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως φαίνεται. Γι' αυτό και ο βουλευτής Ξάνθης σημειώνει πως οι τιμές που προσφέρονται κατά την παράδοση της παραγωγής δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη του αυξημένου κόστους παραγωγής, αφήνοντας τους παραγωγούς χωρίς ουσιαστικό εισόδημα, καθώς το κόστος των αγροτικών εφοδίων, των λιπασμάτων, των σπόρων, των καυσίμων, της ενέργειας και των λοιπόν εισροών εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Και με βάση όλα αυτά και με το δεδομένο πως η παραγωγή σιτηρών αποτελεί βασική καλλιέργεια για πολλές περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, συμβάλλοντας σημαντικά τόσο στο εισόδημα των αγροτικών οικοκυριών όσο και στην επισιτιστική επάρκεια στη χώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης απευθύνει στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, 4 συγκεκριμένα ερωτήματα και περιμένει απαντήσεις κοινοβουλευτικά τώρα από τον Υπουργό ή από Υφυπουργό. Ποια στοιχεία διαθέτει το Υπουργείο για τις αποδόσεις των καλλιεργιών σκληρού και μαλακού σιταριού στην Ξάνθη και στις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο? Προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση οικονομική ενίσχυση των σιτηροπαραγωγών της περιοχής μέσω της ενεργοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ή αξιοποίησης εθνικών πόρων για την απώλεια εισοδήματος που προκαλείται τόσο από τις μειωμένες αποδόσεις όσο και από τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές παραγωγού? Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις στη διαμόρφωση των τιμών παραγωγού και να εξασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή για τους παραγωγούς σιτηρών? Ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός του Υπουργείου για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη της καλλιέργειας σιτηρών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η παραμονή των παραγωγών στην Ήπεθρο? Απαντήσεις περιμένει από το Υπουργείο λοιπόν ο κύριος Χουσέιν Ζέιμπεκ. Προσεχώς. Νομαρχιακό τμήμα ΔΔΔ Εύρου τώρα, σε άλλο θέμα. Αρχικά έχει προκηρύξει, μάλλον ενημερώνει για τη συμμετοχή στην κήρυξη της απεργίας της ΑΔΔ, της Πανελλαδικής, και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΔ Εύρου. Πανδημοσιοϋπαλληλική είναι η πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΔ ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα γίνει την 3η 14 Ιουλίου. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, καλεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μία μέρα πριν στο Εργατικό Κέντρο Εύρου, η ΑΔΔ Εύρου, για να ενημερωθεί το κοινό για αυτήν την πανδημοσιοϋπαλληλική πανελλαδική στάση εργασίας που προκήρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ για την 3η 14 Ιουλίου, την ερχόμενη Τρίτη. Απαιτούν μόνιμη και σταθερή εργασία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτει όλες τις οργανικές θέσεις και τις πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό, πραγματικές αυξήσεις μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο το λαό, με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Καμία ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και απόσυρση των κυβερνητικών εισηγήσεων για τα παραπάνω άρθρα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας και βάζουμε τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο, λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι μέσω της ΑΔΔ και καλούν σε πανελλαδική απεργία στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου. Στην Αλεξανδρούπολη έχει οργανωθεί και συγκέντρωση 12 το μεσημέρι μπροστά στο Εργατικό Κέντρο την Τρίτη.

Άρε Bonnie Tyler. Και αν δεν χορέψαμε, αγαπήσαμε, αγαπηθήκαμε, ερωτευθήκαμε, παρτάραμε μαζί της τότε, κάποτε.

Με αυτή τη μουσική συνοδεία συνεχίζουμε προς το φινάλε οδεύοντας. Ενημερωνόμαστε για τον αγιασμό που έγινε χτες στη σχολή δοκίμωνα στη Φυλάκων τη Δημοτήχου από τον Μητροπολίτη Δημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου τον κύριο Δαμασκηνό. Η σχολή υποδέχτηκε πρόσφατα εκπαιδευόμενους συνοριοφύλακες και εκεί χτες το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου εκ της Μητροπόλεως και ανακοίνωση που βλέπουμε. Κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως της διοικητού της χωρής αστυνομικής υποδιευθύντριας Αναστασίας Πουρναρά, ο κ. Δαμασκηνός βρέθηκε εκεί και παρουσία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ταξιάρχου του Λάμπρου του Τσιάρα τέλεσε αγιασμό για τους συνοριοφύλακες που πρόσφατα εισήχθησαν προς εκπαίδευση στη σχολή στη φυλάκων του Δημοτήχου. Συνεχάρη, μάλιστα, ο Σεβασμιότατος τα νέα στελέχη της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης, τους ευχήθηκε πρόοδο, επιτυχία και ευλογία Θεού προκειμένου εσίως να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και ευόρκως να εκτελέσουν τα υπεύθυνα καθήκοντά του συνοριοφύλακα που τους εμπιστεύεται η πατρίδα. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την τελετή αγιασμού στο radioevros.gr. Σε άλλα νέα έρχονται μουσικές εκδηλώσεις μαζί στον ίδιο ρυθμό σε Δημότυχο και Αλεξανδρούπολη από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης, φίλες και φίλοι. Σήμερα, όχι, αύριο είναι Παρασκευή, 10 Ιουλίου, στις 8.30 στο Δημότυχο, στο χώρο του Κάστρου Δημοτήχου, μπροστά από την Ιερά Μητρόπολη Δημοτήχου. Και το Σάββατο μεθαύριο, ώρα 9, στην Αλεξανδρούπολη, στο χώρο απέναντι από την πλατεία του Φάρου, με συμμετοχή της συνθέτριας και σολίστα ακορντεόν Ζωής Τηγανούρια. Εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων του τοπικού πληθυσμού της Θράκης με τις ένοπλες δυνάμεις και της ανάδειξης του στρατιωτικού μουσικού σώματος. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση γίνονται οι μουσικές εκδηλώσεις με γενικό τίτλο «Μαζί στον ίδιο ρυθμό». Και έρχεται και... έρχονται μάλλον γιατί είναι στον πληθυντικό τα Ινοδρόμενα Αμπελακίων. Αργούνε λίγο ακόμα. Σε 9 μέρες έχουμε την έναρξη του διημέρου. Το λέμε από τώρα να προετοιμάζεστε, να προγραμματίζεστε. Είναι τα δεύτερα Ινοδρόμενα Αμπελακίων, 17 και 18 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο, από τον Σύλλογο Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων, Αμπελακτίδες. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ρεστιάδας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνονται τα δεύτερα Ινοδρόμενα Αμπελακίων, Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου, στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων. Μετά την περσινή πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια, ο θεσμός εξελίσσεται φέτος σε ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στη μουσική και στη φωτογραφική τέχνη, την ινική παράδοση και τη γαστρονομία. Είναι μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε με βασικό στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου σχολικού κτηρίου του χωριού στα Αμπελάκια, ώστε να αποδοθεί ξανά στην τοπική κοινωνία ως ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, δημιουργίας και συλλογικής δράσης. Σε μια ακριτική και παραμεθόρια περιοχή, όπως ο Βόρειος Εύρος, αναφέρει ανακοίνωση του Συλλόγου. Η δημιουργία και η στήριξη τέτοιων εγχειρημάτων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς λειτουργούν ως εστίες συνάντησης και συμμετοχής που ανοίγουν νέες προοπτικές για τον τόπο. Σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, λοιπόν, τα έσοδα και της φετινής διοργάνωσης θα διατεθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Δηλαδή, τη συγκέντρωση πόρων για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου σχολικού κτηρίου στα Αμπελάκια. Την Παρασκευή έχουμε έκθεση φωτογραφίας και DJ με αγαπημένες μουσικές επιλογές και άλλες δράσεις με είσοδο ελεύθερη. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, μιλάμε για το άλλο Παρασκευό Σάββατο, έχουμε τα Ινοδρόμενα, εκεί μια μεγάλη συναυλία μπροστά στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Αμπελακίων που ξαναζωντανεύει. Κορυφώνε τη βραδιά με τη συναυλία Ρίζες και Ρεύματα με τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη και την μπάντα τους φυσικά. Ένα μουσικό πρόγραμμα που γεφυρώνει δημιουργικά την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις και με πολλά άλλα Ινοδρόμενα, βεβαίως. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν έρχει, πλησιάζει ο καιρός και με τους οργανωτές καλεσμένους για να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Το Ράδιο Εύρος στηρίζει κάθε τέτοια ξεχωριστή προσπάθεια και φέτος χορηγός επικοινωνίας στην στα διήμερα Ινοδρόμενα Αμπελακίων 17 και 18 Ιουλίου. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολλά περισσότερα για αυτά. Προς το παρόν, 3 λεπτά πριν τη μία, φίλες και φίλοι, η ώρα. Δεν προλαβαίνουμε τίποτε άλλο, καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Αφού ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Τα κουφώματα Καραφιλίδης.
στον τομέα των κατασκευών, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Τη ΣΥΦΑΕΒΡΟΥ, τον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτικών αυτοκινήτων και τον Δημοτίκαλη για τις μεταφορές και τις μετακομίσεις μας. Το κατάστημα Κεραμιτσής για τα ποδήλατα, τα όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπόρ να είναι εκεί. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, Δημότυχο και Νέα Ορεστιάδα. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα και για να ξέρουμε τι τρώμε. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης βεβαίως που φροντίζουν για όλους κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε στιγμή δίπλα μας. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγο. Με όλες τις σχετικές πληροφορίες, τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Γιατί ξέρετε, εμπιστευόμαστε και προτείνουμε τους κορυφαίους, τους καλύτερους, για να βγαίνετε πάντα κερδισμένες και κερδισμένοι από υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Για εσάς, μοναδικούς μας φίλους, όλα αυτά αύριο ξανά στις 10 εδώ με το ευρωσκόπιό μας, μετά την πρωινή περιπολία όπως πάντα 7 με 10 Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης και πριν το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων όπως κάθε μέρα σε λίγο στις 2 αλλά και στις 5.30 το απόγευμα η Σταυρούλα και Λανταράκη με τις ειδήσεις της ημέρας στο σταθμό μας. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους. Για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας. Και 8 με 10 και σήμερα μουσική ενημέρωση το βράδυ. Στο βραδινό μας πρόγραμμα ο Χάρης Κανταρίδης επιστρέφει με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Αύριο λοιπόν στις 10 το ραντεβού μας με το Ευρωσκόπιο. Και radioevros.gr να θυμίζω, γιατί η ενημέρωση εκεί δεν σταματά ποτέ. 24 ώρες 24ωρο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στο υπόλοιπο της εργασίας σας, στο υπόλοιπο της ημέρας σας. Με υγεία πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, και όλα γίνονται. Να πάνε όλα καλύτερα, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου!
5: Ένα για το πτυχίο σου!
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται!
5: Φτάνει με τη ρακή! Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε!
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
11: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
10: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
12: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ, κάθε σταγόνα μετράει.
3: Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
14: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
15: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Για σήμερα, 5η, 9 Ιουλίου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την περιοχή της νήσου Σαμοθράκης. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για τον λόγο αυτό, βρίσκεται σε ισχύ και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, σε ορισμένες περιοχές αναδασαρχείου και συγκεκριμένα στο περιστικό δάσος της Σαμοθράκης. Από την απαγόρευση εξαιρούνται περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές. Σύμφωνα με τον νόμο, για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Γκουντούφα, πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ομού Εύρου, Πέτρος Ανθόπουλος, η Δασάρχη Σουφλίου Γιαννούλα Διαγκάκη, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου. Στη συνάντηση που έγινε, διαπιστώθηκε η σημαντική πρόοδος των έργων που υλοποιούνται για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Σουφλίου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το δάσος της Δαβιάς το 2023. Τα έργα αυτά αποδείχτηκαν αναγκαία, όπως επιβεβαιώθηκε καθώς δοκιμάστηκαν μετά από τις εκτεταμένες πλημμύρες του περασμένου Φεβρουαρίου με σαφή εικόνα της αποτελεσματικότητάς τους. Στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, που περιλαμβάνεται και το Εθνικό Πάρκο Δαβιάς Λευκύμης, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή ορεινών υδρονομικών έργων με σκοπό τη διευθέτηση των ορεινών κοιτών, συγκράτηση φερτών υλικών και την αντιπλημμυρική θωράκιση των παιδινών περιοχών. Συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 56 τσιμεντένια φράγματα τα οποία θωρακίζουν τους οικισμούς Σουφλί, Κορνοφολιά, Δαδιά, Λύρα, Προβατόνα, Λυκόφη, Λαγινά, Φυλακτό και Τυχερό. Το υπέργειο ύψος των φραγμάτων ανέρχεται στα 3 με 4 μέτρα και δημιουργούν λεκάνη συγκράτησης φερτών υλικών και υδάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου σε 24 εκατομμύρια ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τίτλο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, Πρόγραμμα Προστασίας Δασών Αντινερό 2, Αντιδιαβρωτικά και Αντιπλημμυρικά Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Εθεκτικότητας, με φορέα υλοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δασών, τη Διεύθυνση Δασών Ομού Εύρου και το Δασαρχείο Σουφλίου του Υπουργείου. Η κατασκευή των φραγμάτων αυτών αποτελεί ένα εμβληματικό έργο και θα συνεισφέρει στην αναγέννηση του καμένου δασικού οικοσυστήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου. Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους 11 παιδιά εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Όπως ανακοινώθηκε από το λιμενικό σώμα, η λιμενική αρχή στη Σαμοθράκη ενημερώθηκε το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου Σαμοθράκης. Αμέσως στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος λιμενικού σώματος καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από την ξηρά, όπου εντόπισαν σε ημιωρινή περιοχή πλησίων της παραλίας Λαγκαδιώτη 24 αλλοδαπούς, 6 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικους. Στη σύλληψη τριών ημεδαπών ηλικίας 24, 28 και 23 ετών προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα 5η 9 Ιουλίου στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης για παράβαση των άρθρων περί αλίας του αχινού, των κυρώσεων του άρθρου περί αλευτικού κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο υποβάθμιση περιβάλλοντος και συναυτουργία. Συγκεκριμένα, κατόπιν εντοπισμού γιοταχή οχήματος με οδηγό τον 24χρονο να κινείται ύποπτα επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση ανατολικά πλησίων διοδίων μέστης, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με στελέχη της ΟΠ και Ροδόπη συνόδευσαν το όχημα για έλεγχο στον επιβατικό λιμένα Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ανωτέρω οι μεταπή είχαν προβεί από κοινού στην αλία μεταφόρτωση και μεταφορά με σκοπό την εμπορία 4 σάκων που περίχαν συνολικά 3.584 τεμάχια αχινών, συνολικού καθαρού βάρους 181 κιλών χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες σε μη επιτρεπόμενη ποσότητα και ενώ μεγάλο μέρος αυτών υπολοιπόταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης κατασχέθηκε το όχημα, ενώ η ανωτέρω ποσότητα αχινών ποντίστηκε στη θάλασσα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους δημότες και τους οδηγούς ότι από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 6 το πρωί τίθεται σε εφαρμογή νέα κυκλοφοριακή ρυθμίση στην Οδό Θράκης, στην περιοχή του Μουσικού Γυμνασίου, στο πλαίσιο του έργου Αστική Αναζωογόνηση Βορείου Τμήματος Αλεξανδρούπολης. Η ρυθμίση αφορά το τμήμα της Οδού Θράκης από την Οδό Στρατηγού Σαράφη μέχρι τον κυκλικό κόμβο της περιοχής του Μουσικού Γυμνασίου. Με την νέα κυκλοφοριακή ρυθμίση, το συγκεκριμένο τμήμα της Οδού Θράκης, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως μονόδρομος με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο προς την Οδό Στρατηγού Σαράφη, θα λειτουργεί πλέον με διπλή κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό δίνεται πλέον η δυνατότητα στους οδηγούς που κινούνται από την περιοχή της Οδού Στρατηγού Σαράφη να κατευθύνονται μέσω της Οδού Θράκης προς τον κυκλικό κόμβο, με δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης προς την Οδό Δήμητρας Αγίου Δημητρίου, Ιωακήμ Καβύρη και την Ηροδότου, βελτιώνοντας την κυκλοφοριακή σύνδεση και την καθημερινή μετακίνηση στην περιοχή. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του έργου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας στον αστικό ιστό. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της νέας ρύθμισης, να ακολουθούν τη νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες κυκλοφορίας κατά λίγη ανακοίνωση του Δήμου. Υλοποιείται η δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αξιοποίηση 80 εκατομμυρίων ευρώ από τους πόρους που απελευθερώνονται από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας σε υποδομές νερού και μικρής κλίμακας δημόσια ερδευτικά έργα με δικαιούχους στους δημούς της χώρας, με την προδημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε εξυγχρονισμό υπάρχοντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών, ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, έργα ταμίευσης νερού και σύνοδα αρδευτικά δικτύα, έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση, προμηθεία και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβίας, χρήση ανακυκλωμένων υδάτων, έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου απογειοτρήσης. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν από τις 10 μέχρι τις 13 Ιουλίου 2026 οι δήμαρχοι των γερμανικών πόλεων Κέλστερμπαχ, Ράουνχάιμ και Ρούσελσχάιμ, συνοδευόμενοι από συνεργάτες τους, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψης του Δήμαρχου Αλεξανδρούπολης και αντιδημάρχων στις τρεις γειτονικές πόλεις που έλαβε χώρα το διάστημα 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο πλευρών για την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και την προώθηση κοινών πρωτοβουλειών στον τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή, οι φιλοξενούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά έργα και υποδομές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς και πολιτιστικές, αθλητικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε ελκυστικούς προορισμούς της περιοχής, όπως το Δέλτα του Εύρου, τον ιστορικό ναό της Παναγίας Κοσμοσότηρας στις Σφαίρες και την παραθαλάσσια ζώνη Μάκρης Δικέλων. Παράλληλα, οι δήμαρχοι των τριών γερμανικών πόλεων θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Μεταφέρθηκε η ανάρξη του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026, καθώς οι αιτήσεις για τη χορήγηση βάουτσερ διακοπών αναμένεται να ανοίξουν μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες από το Υπουργείο Τουρισμού και ταθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Ο νέος κύκλος του προγράμματος φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στα ποσά της επιδότησης όσο και στα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για πρώτη φορά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του τουρισμού εκτός της θερινής περίοδου. Για το λόγο αυτό και το πρόγραμμα μεταφέρθηκε εκτός θερινής περίοδου. Η οικονομική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος για τις διακοπές του και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο Οκτώβριο με Απρίλιο. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Από σήμερα το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Σκοπός του προγράμματος, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Θα εκδοθούν συνολικά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 1η-9η μέχρι 31-12. Με την επιταγή που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τριτέκνη και πολυτεχνικονής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορού Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την περιοχή της νήσου Σαμοθράκης. Σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές. Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο Κουντούφα πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίδης. Κύκος. Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν από τις 10 έως τις 13 Ιουλίου 2026 οι δήμαρχοι τριών γερμανικών πόλεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Από σήμερα οι αιτήσεις για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού,

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχά.

0: Παράς, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειό Τζανταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την περιοχή της νήσου Σαμοθράκης. Σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές. Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Κουντούφα, πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίδης. Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν από τις 10 έως τις 13 Ιουλίου 2026 οι δήμαρχοι τριών γερμανικών πόλεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Από σήμερα οι αιτήσεις για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια να

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας.

0: υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, για την περιοχή της νήσου Σαμοθράκης. Σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές. Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Κουντούφα, πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίδης. Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν από τις 10 έως τις 13 Ιουλίου 2026 οι δήμαρχοι τριών γερμανικών πόλεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Από σήμερα οι αιτήσεις για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στο φως.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Για σήμερα, 5η, 9 Ιουλίου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την περιοχή της νήσου Σαμοθράκης. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για τον λόγο αυτό, βρίσκεται σε ισχύ και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, σε ορισμένες περιοχές ανατασαρχείου και συγκεκριμένα στο περιστικό δάσος της Σαμοθράκης. Από την απαγόρευση εξαιρούνται περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε αυτές τις περιοχές. Σύμφωνα με τον νόμο, για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Γκουντούφα, πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ομού Εύρου, Πέτρος Ανθόπουλος, η Δασάρχη Σουφλίου Γιανούλα Διαγκάκη, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου. Στη συνάντηση που έγινε, διαπιστώθηκε η σημαντική πρόοδος των έργων που υλοποιούνται για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Σουφλίου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το δάσος της Δαβιάς το 2023. Τα έργα αυτά αποδείχτηκαν αναγκαία, όπως επιβεβαιώθηκε καθώς δοκιμάστηκαν μετά από τις εκτεταμένες πλημμύρες του περασμένου Φεβρουαρίου με σαφή εικόνα της αποτελεσματικότητάς τους. Στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, που περιλαμβάνεται και το Εθνικό Πάρκο Δαβιάς Λευκύμης, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή ορεινών υδρονομικών έργων με σκοπό τη διευθέτηση των ορεινών κοιτών, συγκράτηση φερτών υλικών και την αντιπλημμυρική θωράκιση των παιδινών περιοχών. Συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 56 τσιμεντένια φράγματα τα οποία θωρακίζουν τους οικισμούς Σουφλί, Κορνοφωλιά, Δαδιά, Λύρα, Προβατόνα, Λυκόφη, Λαγινά, Φυλακτό και Τυχερό. Το υπέργειο ύψος των φραγμάτων ανέρχεται στα 3 με 4 μέτρα και δημιουργούν λεκάνη συγκράτησης φερτών υλικών και υδάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου σε 24 εκατομμύρια ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τίτλο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, Πρόγραμμα Προστασίας Δασών Αντινερό 2, Αντιδιαβρωτικά και Αντιπλημμυρικά Έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Εθεκτικότητας, με φορέα υλοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δασών, τη Διεύθυνση Δασών Ομού Εύρου και το Δασαρχείο Σουφλίου του Υπουργείου. Η κατασκευή των φραγμάτων αυτών αποτελεί ένα εμβληματικό έργο και θα συνεισφέρει στην αναγέννηση του καμένου δασικού οικοσυστήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου. Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους 11 παιδιά εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Όπως ανακοινώθηκε από το λιμενικό

0: Το Σώμα η Λιμενική Αρχή της Σαμοθράκης ενημερώθηκε το πρωί της Τρίτης για την ύπαρξη μιας φουσκωτής βάρκας στη θαλάσσια περιοχή Αγκίστρου Σαμοθράκης. Αμέσως στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος λιμενικού σώματος καθώς και ένα περιπολικό όχημα για έρευνα από την ξηρά όπου εντόπισαν σε ημιωρινή περιοχή πλησίων της παραλίας Λαγκαδιώτη 24 αλλοδαπούς, 6 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικους. Στη σύλληψη τριών ημεδαπών ηλικίας 24, 28 και 23 ετών προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα 5η 9 Ιουλίου στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης για παράβαση των άρθρων περί αλίας του αχινού, των κυρώσεων του άρθρου περί αλευτικού κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο υποβάθμιση περιβάλλοντος και συναυτουργία. Συγκεκριμένα, κατόπιν εντοπισμού γιοταχή οχήματος με οδηγό των 24χρονων να κινείται ύποπτα επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση ανατολικά πλησίων διοδίων μέστης, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με στελέχη της ΟΠ και Ροδόπης συνόδευσαν το όχημα για έλεγχο στον επιβατικό λιμένα Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω ημεδαποί είχαν προβεί από κοινού στην αλία μεταφόρτωση και μεταφορά με σκοπό την εμπορία 4 σάκων που περιείχαν συνολικά 3.584 τεμάχια αχινών, συνολικού καθαρού βάρους 181 κιλών χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες σε μη επιτρεπόμενη ποσότητα και ενώ μεγάλο μέρος αυτών υπολοιπόταν των προβλεπόμενων διαστάσεων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης κατασχέθηκε το όχημα, ενώ η ανωτέρω ποσότητα αχινών ποντίστηκε στη θάλασσα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους δημότες και τους οδηγούς ότι από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 6 το πρωί τίθεται σε εφαρμογή νέα κυκλοφοριακή ρυθμίση στην Οδό Θράκης, στην περιοχή του Μουσικού Γυμνασίου, στο πλαίσιο του έργου Αστική Αναζωογόνηση Βορείου Τμήματος Αλεξανδρούπολης. Η ρυθμίση αφορά το τμήμα της Οδού Θράκης από την Οδό Στρατηγού Σαράφη μέχρι τον κυκλικό κόμβο της περιοχής του Μουσικού Γυμνασίου. Με τη νέα κυκλοφοριακή ρυθμίση, το συγκεκριμένο τμήμα της Οδού Θράκης, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως μονόδρομος με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο προς την Οδό Στρατηγού Σαράφη, θα λειτουργεί πλέον με διπλή κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό δίνεται πλέον η δυνατότητα στους οδηγούς που κινούνται από την περιοχή της Οδού Στρατηγού Σαράφη να κατευθύνονται μέσω της Οδού Θράκης προς τον κυκλικό κόμβο, με δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης προς την Οδό Δήμητρας Αγίου Δημητρίου, Ιωακήμ Καβύρη και την Ηροδότου, βελτιώνοντας την κυκλοφοριακή σύνδεση και την καθημερινή μετακίνηση στην περιοχή. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του έργου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας στον αστικό ιστό. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της νέας ρύθμισης, να ακολουθούν τη νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες κυκλοφορίας κατά λίγη ανακοίνωση του Δήμου. Υλοποιείται η δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αξιοποίηση 80 εκατομμυρίων ευρώ από τους πόρους που απελευθερώνονται από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας σε υποδομές νερού και μικρής κλίμακας δημόσια ερδευτικά έργα με δικαιούχους στους δημούς της χώρας, με την προδημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε εξυγχρονισμό υπάρχοντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών, ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, έργα ταμίευσης νερού και σύνοδα αρδευτικά δικτύα, έργα εξοικονόμηση ενέργειας στην άρδευση, προμηθεία και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβίας, κρίση ανακυκλωμένων υδάτων, έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν από τις 10 μέχρι τις 13 Ιουλίου 2026 οι δήμαρχοι των γερμανικών πόλεων Κέλστερμπαχ, Ράουνχάιμ και Ρούσελσχάιμ, συνοδευόμενοι από συνεργάτες τους, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε ανταπόδοση της πρόσφατης επίσκεψης του Δήμαρχου Αλεξανδρούπολης και αντιδημάρχων στις τρεις γειτονικές πόλεις που έλαβε χώρα το διάστημα 30 Απριλίου μέχρι 4 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο πλευρών για την ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας και την προώθηση κοινών πρωτοβουλειών στον τομεί αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην περιοχή, οι φιλοξενούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά έργα και υποδομές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς και πολιτιστικές, αθλητικές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις σε ελκυστικούς προορισμούς της περιοχής, όπως το Δέλτα του Εύρου, τον ιστορικό ναό της Παναγίας Κοσμοσότηρας στις Σφαίρες και την παραθαλάσσια ζώνη Μάκρης Δικέλων. Παράλληλα, οι δήμαρχοι των τριών γερμανικών πόλεων θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας που διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Μεταφέρθηκε η ανάρξη του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026, καθώς οι αιτήσεις για τη χορήγηση βάουτσερ διακοπών αναμένεται να ανοίξουν μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες από το Υπουργείο Τουρισμού και τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Ο νέος κύκλος του προγράμματος φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στα ποσά της επιδότησης όσο και στα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για πρώτη φορά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του τουρισμού εκτός της θερινής περίοδου. Για το λόγο αυτό και το πρόγραμμα μεταφέρθηκε εκτός θερινής περίοδου. Η οικονομική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος για τις διακοπές του και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο Οκτώβριο με Απρίλιο. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Από σήμερα το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Σκοπός του προγράμματος, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Θα εκδοθούν συνολικά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 1η-9η μέχρι 31-12. Με την επιταγή που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τριτέκνοι και πολυτεκνικονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
11: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την περιοχή της νήσου Σαμοθράκης. Σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές. Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Κουντούφα, πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακ. κύκος. Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν από τις 10 έως τις 13 Ιουλίου 2026 οι δήμαρχοι τριών γερμανικών πόλεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Από σήμερα οι αιτήσεις για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

0: Νάτο αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Καφέ έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
12: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η

0: Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Οριστιάδας. Μην το χάσετε.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Ευρώς.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την περιοχή της νήσου Σαμοθράκης. Σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές. Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Κουντούφα, πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίδης. Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν από τις 10 έως τις 13 Ιουλίου 2026 οι δήμαρχοι τριών γερμανικών πόλεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Από σήμερα οι αιτήσεις για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.

0: Κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
1: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Για σήμερα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για την περιοχή της νήσου Σαμοθράκης. Σε ισχύει η απαγόρευση διέλευσης κυκλοφορίας στις δασικές περιοχές. Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευάγγελο Κουντούφα πραγματοποίησε στο Δημαρχείο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίδης. Συνολικά 24 αλλοδαπούς πάνω σε ένα φουσκωτό, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθούν από τις 10 έως τις 13 Ιουλίου 2026 οι δήμαρχοι τριών γερμανικών πόλεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επικείμενη αδελφοποίηση των τριών δήμων με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Από σήμερα οι αιτήσεις για 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 8.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια πολύ όμορφη βραδιά πρόκειται να αρχίσει τώρα, εδώ από το Ράδιο Εύρος, από την Ορεστιάδα, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα σήμερα ήταν να κάνουμε μια εκπομπή που να μιλάει για τον ουρανό. Να τραγουδήσουμε για τον ουρανό. Τον ουρανό που από χθες μας κάνει διάφορα. Τη μια βρέχει, την άλλη έχει ζέστη, διάφορα τέτοια όμορφα πράγματα. Και σκόπευα λοιπόν να το κάνω και θα το κάνω, αλλά πρώτα οφείλω να αποτίσω ένα φόρο τιμής σε μια σπουδαία προσωπικότητα των νεανικών μας χρόνων, τουλάχιστον για τη δική μου γενιά, που από σήμερα είναι και αυτή στους ουρανούς, που έφυγε από κοντά μας, την Bonnie Tyler. Ταξιδέψαμε με αυτήν, ταξίδεψαν τα όνειρά μας, οι αγάπες μας, με μερικά τραγούδια τα οποία όντως σημάδεψαν την εφηβεία της δεκαετίας του 80. Πάμε να ακούσουμε, να την αποχαιρετήσουμε έτσι, Bonnie Tyler και Total Eclipse of the Heart.

Η γεννημένη ως Γκέινορ Σάλιβαν, το γένος Χόπκινς, στην Ουαλία, στο Σκιούεν του Νίθ, στις 8 Ιουνίου του 1951, έφυγε στα 75 της χρόνια και ενός μήνα, γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Bonnie Tyler, Ουαλή τραγουδίστρια. Έφυγε λοιπόν τις 8 Ιουλίου, χθες, ξέρω, νομίζω ξημερώματα σήμερα, όχι χθες, στο Φάρο, στην Πορτογαλία. Εκεί ζούσε τελευταία, αφήνοντας μια λύπη για όλους εμάς. Όταν λέμε συνήθως ένα κενό, δυσαναπλήρωτο κτλ. Κτλ. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι να αναπληρώσουν τα κενά. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν είναι σαν κάποιον άλλον. Είναι λογικό αυτό. Από το 1975 ήταν σε δισκογραφία η Bonnie Tyler, που έτσι τη γνωρίσαμε, να μην τη λέμε Gaynor Sullivan. Από το 1975 ήταν σε δισκογραφία. Το 1977 έκανε ένα άλμπουμ, το οποίο λίγο πριν κυκλοφορήσει, κατά τη διάρκεια δηλαδή της προετοιμασίας, αναγκάστηκε να κάνει μια εγχείρηση των φωνητικών της χορδών. Παρά τις συμβουλές του γιατρού, πριν προλάβει να αποθεραπευτεί πλήρως, μίλησε, ενώ έπρεπε να είναι σε αφωνία. Και αυτό άφησε ένα σημάδι, αυτή τη βαριά χρειά, τη βραχνή χρειά στη φωνή της. Και ενώ όλοι πίστευαν ότι η καριέρα της τέλειωσε, αυτή η βραχνή χρειά στη φωνή της είναι αυτή που την έκανε ουσιαστικά πιο διάσημη από οτιδήποτε, θα πετύχαινε αλλιώς. Φανταζόμαστε. Όπως και να έχει, δεν θα μείνουμε στη βιογραφία της Bonnie Tyler. Απλά θα πούμε ότι το 92 θα μείνουμε σε 2-3 σταθμούς. Έτσι. Σταθμούς για μας, σταθμούς κάποιες και για εκείνη. Κάποιοι και για εκείνη. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, το Total Eclipse of the Heart, είναι το 83. Ήταν αυτό που της έδωσε την παγκόσμια καταξίωση, μια που ήταν πολλές εβδομάδες πρώτο στα chart της εποχής και σε πολλές χώρες ταυτόχρονα. Θα πεταχτούμε μια βόλτα στο χρόνο και θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Θα το κάνουμε έτσι. Θα πεταχτούμε μια βόλτα στο χρόνο για να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Το «Πεθαίνω στην ερημιά», «The Desert in Your Heart», είναι ο Ρακιτζής, είναι η Σοφία Αρβανίτη και η Bonnie Tyler σε μια συνεργασία το 1992. Να το ακούσουμε λοιπόν και αυτό.

The Desert in Your Heart, λοιπόν. Bonnie Tyler, Σοφία Αρβανίτη, Μιχάλης Ρακιτζής. Ένα πέρασμα και από την Ελλάδα, να μην έχουμε παράπονο. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε? Πολλά μπορούμε να πούμε για τη Bonnie Tyler, η οποία κάποια στιγμή το 1984 κέρδισε το Grammy, το βραβείο καλύτερης rock τραγουδίστριας, και προτάθηκε γενικά για το βραβείο Grammy καλύτερης τραγουδίστριας για το τραγούδι Here She Comes, και το ήταν στο film, στο soundtrack της επανέκδοσης του film Metropolis. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το single Holding Out for a Hero. Αυτό το τραγούδι που ξέρουμε όλοι, το I Need a Hero, και το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και είναι ένα από αυτά που την καθιέρωσαν και είναι ένα από αυτά που θα ακούσουμε. Τέσσερα θα ακούσουμε όλα και όλα, τα δύο τα ακούσαμε, έτσι σαν ένα μικρό φόρο τιμής στη Bonnie Tyler. Πάμε.

Το 2003 τέλος, να πούμε ότι η καριέρα της ξαναζωντανεύει, αυτή τη φορά με μια διασκευή σε ένα δικό της τραγούδι, το Total Eclipse of the Heart, διασκευάζεται στα γαλλικά με τον τίτλο Σιντεμέ, από την Καρίνα Ντεόν, και η Τάιλερ συμμετέχει σε μια γαλλοαγγλική έκδοση της μεγαλύτερης επιτυχίας της. Το τραγούδι αυτό εκτινάσεται στο νούμερο 1 στη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ανδώρα και το Λίβανο, ενώ σκαρφαλώνει πολύ ψηλά και σε πολλές ακόμα χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Μεγάλης Βρετανίας, σχεδόν 15 χρόνια μετά την τελευταία της επιτυχία. Αυτή λίγο πολύ ήταν η Bonnie Tyler. Έτσι θέλουμε να τη θυμόμαστε και πάμε να ακούσουμε και το CDM.

0: Άντιο αγαπημένη μας Μπόνη. Καλή εγκατάσταση στους ουρανούς. Πάμε στις διαφημίσεις.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
8: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
7: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
8: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
1: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με

0: Υπεύθυνου σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειό Τζανταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, μην το χάσετε.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα, την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Και να είμαστε πλέον 9:25 και στην ομαλή ροή, τη συνηθισμένη του Εύηχου Μουσικοδρομίου, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10, πάντα εδώ από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρος. Το εδώ είναι στην Ορεστιάδα, ο πιο ακριτικός σταθμός, εκπέμπει προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά κυρίως 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι, το νησί μας, τη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη βέβαια, και radioevros.gr χωρίς περιορισμό για όλο τον κόσμο και εκεί σε όλο τον κόσμο. Εμείς στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας κάθε βράδυ για εμάς τέτοια ώρα, καθώς υπάρχουν παντού Έλληνες, Έλληνες της Διασποράς που μας ακούν. Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή την οποία την προσφέρει η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων από την Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία εδώ στη Νέα Ορεστιάδα και τηλέφωνο το 25520 28525 και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, του Βάνη, του Κασαπιάν, Στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και τρεις γενναίες, εδώ και 102 χρόνια από το 1924 και πάει και για τέταρτη γενιά. Αυτή λοιπόν είναι η φίλη μας μαζί με όλους εσάς και γυρίζουμε τώρα στα του ουρανού. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν μέσα τους τη λέξη ουρανός, ένας ουρανός ο οποίος μας κάνει ό,τι θέλει και ό,τι του κατέβει. Τώρα πριν από λίγο έκανε ψηλόβροχο με μορφή καταιγίδας, δηλαδή μπουμπουνιτά, αστραπές και τέτοια. Πιθανότατα να πιάνει μια πολύ μικρή περιοχή και λίγο πιο κάτω, μερικά χιλιόμετρα, να μην έχει τίποτα. Είναι καλοκαιρινό χαρακτηριστικό. Αλλά η αλήθεια είναι πως είτε είναι γαλάζιος ουρανός, ξάστερος ή ηλιόλουστος, είτε είναι συννεφιασμένος και βροχερός, για αυτόν έχουν γραφεί πάρα μα πάρα πολλά τραγούδια. Ας αρχίσουμε λοιπόν λίγο χαλαρά. Χαλαρά. Εντάξει. Στον ουρανό είναι ένα αστέρι, θα πει και ατυχώματα, αλλά αμέσως μετά ο Γιώργος Γερολυμάτος θα μας πει για αυτόν τον ουρανό που βλέπω εγώ απόψε εδώ απ' έξω. Ο ουρανός φεύγει βαρύς. Πολύ βαρύς και ας φύγει για να ξανάρθει στα αστεριά. Πάμε.

Πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ δεν γνώρισα ουρανούς. Θα τραγουδήσει η Χαρούλα Αλεξίου. Και μετά θα έρθει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με το «Κλάψτε ουρανοί και αστέρια».

Για τα αστέρια δεν ξέρω, αλλά ο δικός μας ο ουρανός κλαίει εδώ κατά το κλάψ του ουρανί και αστέρια που του τραγούδησε ο Γρηγόρης, ο Μπιθικότσης. Θα πάμε σε δύο τραγούδια που εγώ θα τα χαρακτήριζα μεγάλα τραγούδια. Όχι για τη διάρκεια τους, τη χρονική, αλλά για το αποτύπωμα που αφήνουν στο συλλογικό ασυνείδητο και όσους αρέσουν τα τραγούδια. «Δώσε μου λιγάκι ουρανό», θα τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος, και «Μέχρι να βρούμε ουρανό, η Γλυκερία». Με αυτά τα δύο θα κάνουμε και το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, το δεύτερο.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Νιώσε ασφαλής Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
13: Εννέα και πέντε πρώτα λεπτά και επιστρέψαμε για τη συνέχεια του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Σήμερα Πέμπτη, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, 9 Ιουλίου 2026 και υποβροχή. Η αρχική σκέψη ήταν να κάνω μια εκπομπή για τη βροχή, αλλά λέω, μπα, δεν θα βρέξει, ήδη είχε βγάλει ήλιο. Κι όμως, να το, θα φύγει βέβαια σε λίγο, αλλά η αλήθεια είναι, η ουσία είναι ότι έβρεξε. Λοιπόν, έχει ο καιρός γυρίσματα που λέμε. Εδώ είμαστε και απόψε όλοι μαζί παρέα από τους 97,1, τους 95,3 στο radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μια εκπομπή που την προσφέρει η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων παράλληλα στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 25520-28525. Φυσικά την παρέα συμπληρώνουν τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εμείς απόψε μετά το σύντομο αφιέρωμα που κάναμε στην σπουδαία εκλειπούσα τη Bonnie Tyler, ακούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τον ουρανό, δηλαδή όπου συναντάμε στον τίτλο ή στους στίχους τη λέξη ουρανός. Εντάξει, ένα τμήμα των τραγουδιών που έχουν κυκλοφορήσει, γιατί εδώ που τα λέμε πρέπει να είναι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, αυτά που αναφέρουν τη λέξη ουρανός μέσα. Πάμε, τα βάζουμε και τα ακούμε τέλος πάντων εδώ. Θα ακούσουμε καμιά εικοσαριά τραγούδια συνολικά, γιατί είπαμε το πρώτο ημίωρο ήταν αφιερωμένο στην Bonnie Tyler. 20-22 τραγούδια πάνω κάτω τόσα. Και πάμε να μην χάνουμε χρόνο να ακούσουμε το «Απόψε κλαίει ο ουρανός» από τον Γιάννη Πουλόπουλο και το «Απόψε κλαίει και ο ουρανός» από την Δέσποινα Βανδύ.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ και το απόψε κλαίει ο ουρανός και είναι ώρα να συνεχίσουμε. Θα πάμε να ακούσουμε τη Λένα Σαββίδου να τραγουδά «Μη με σκοτώνεις ουρανέ». Και αμέσως μετά παίρνει σειρά ο Γιάννης Πλούταρχος, ο οποίος λέει «Τώρα που βρέχεις ουρανέ». Ορίστε, να το κατάλληλο τραγούδι στην κατάλληλη περίπτωση, τώρα που βρέχει εδώ, αν και στο τελείωμα είναι. Πάμε...

Να πάμε σε άλλα δύο τραγούδια που έχουν γράψει και αυτά τη δική τους ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Είναι Λένα Σαββίδου που τραγουδά «Κλάψε απόψε ουρανέ», ακολουθούμενη από την Άτζελα Δημητρίου, η οποία λέει και αυτή το «Ουρανέ». Με αυτά τα δύο θα πάμε στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ θα βγω έξω να δω κατά πόσο ο ουρανός καθάρισε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία.

0: Η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
1: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
0: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
1: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
0: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
0: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Κάπως έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο και του απόψινού εύηχου μουσικοδρομίου. Να υπενθυμίσω ότι είναι 9 Ιουλίου του 2026, είναι ημέρα Πέμπτη, βραδιά Πέμπτης, είναι η τελευταία εκπομπή αυτή της εβδομάδας, με δεδομένο ότι το εύηχο μουσικοδρόμιο βρίσκεται στο ραδιοφωνικό αέρα από το Ράδιο Εύρος κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 και μέχρι τις 10. Απόψε, μετά από ένα σύντομο αφιέρωμα που είχαμε στην Bonnie Tyler, που έφυγε από κοντά μας, ακούμε τραγούδια που έχουν στον τίτλο ή και στους στίχους τους ή στους στίχους τους ή και στα δύο, τέλος πάντων, αυτά τα τραγούδια, τη λέξη ουρανό. Ουρανός, ουρανέ και οποιοδήποτε κλίση, τόση, συγγνώμη. Να πω λοιπόν ότι αυτή την εκπομπή, όπως και κάθε εκπομπή, τη φέρνουν κοντά σας η Fit Car Rental, που διαθέτει ένα δίκτυο, ένα στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση, καλών, συντηρημένων, αξιόπιστων, καθαρών. Λέω καλοσυντηρημένων γιατί διαθέτει παράλληλα και συνεργείο που μπορούμε να πάμε τα δικά μας οχήματα προκειμένου να τύχουν τις ανάλογες της αντίστοιχης φροντίδας. Είναι στην Καλλιπόλεως, Μελοχαγού Διαμάντη γωνία, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος και απαντά στο τηλέφωνο 25520-28525. Παράλληλα, μαζί μας βρίσκονται και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης και αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ πάντα στην πόλη της Ορεστιάδας. Από το 1924, φανταστείτε, μαζί τη χτίσανε την πόλη. Πάμε να ακούσουμε μετά από δύο μηνυματάκια το «Σβήσαν τα άστρα του ουρανού» του Ζαγοραίου, ερμηνεύει ο Ζαγοραίος, και «Αθήνα κόρη του ουρανού» με την Μέρι Λίντα. Παλιά τραγούδια βέβαια. Πάμε.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
5: κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

Αυτά λοιπόν συνέβησαν και με την Αθήνα. Όσο υπάρχει ουρανός είναι το επόμενο τραγούδι και είναι ο Παντελής, ο Θαλασσινός, με το Σταμάτη, το Χατζιεφ Σταθίου.

Υπέροχα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πού είναι το παρακάτω? Είναι προς το τελείωμα και της απόψινης εκπομπής. Μην ξημερώνεις ουρανέ, τραγουδά ο Στέλιος Ρόκος. Πάω να πιάσω ουρανό, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, και μετά έρχεται ο Βασίλης Λέκας με την μπαλάντα του Ούρη, το πολύ γνωστό «Αχ ουρανέ». Με αυτά τα τρία τραγούδια θα σας αποχαιρετήσω απόψε, ευχόμενος όπως κάθε φορά να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Τώρα που σταμάτησε και η βροχή, να κάνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας, ό,τι επιθυμείτε και να περάσετε όμορφα. Παράλληλα, θέλω να σας προτρέψω, αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν όλη την εβδομάδα μαζί μου, να σας προτρέψω και αύριο το πρωί να μείνετε σταθεροί στις συχνότητες του Ράδιο Εύρος, καθώς από τις 7 μέχρι και τις 10, Παρασκευή Γάρ, τελευταία μέρα εργάσιμη της εβδομάδας για μας, είναι η πρωινή μας περιπολία, με μένα και το Γιάννη Βαβαλικούδη. Από τις 10 και μετά και μέχρι τη 1 αναλαμβάνει ο Νίκος ο Πατούνας με το ευρωσκόπιό του. Στις 2 και στις 5.30 η Σταυρούλα Γελαδαράκη επιμελείται εκφωνητά δελτία ειδήσεων. Και φυσικά υπάρχει πάρα πολύ μουσική καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, Παρασκευό Σαββατοκύριακου, από εκεί και έπειτα. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το radioevros.gr, που ως ειδησιογραφικό site, ιστοσελίδα, δεν σταματά, δεν κλείνει, δεν αναπαύεται ποτέ. Έχει τις ειδήσεις όποτε συμβαίνουν και με το στίγμα που αφήνουν και με την αλήθεια που μας χαρακτηρίζει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, για μια ακόμη φορά, να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εις το επανακούιν.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσει, χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας, ο Γιώργος Νικηφορούς Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται επί σκηνής. Ρίζες και ρεύματα, παράδοση και σύγχρονος ήχος, έντεχνες και ροκ αποχρώσεις, τραγούδια που αγαπήσαμε. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων Ορεστιάδας. Μην το χάσετε.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινό.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: απ' όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει, απ' όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
3: Για περισσότερη ενημέρωση
2: μείνε εδώ.
4: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
5: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
4: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος
3: και radioevros.gr.
2: Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε την ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φύγω.